0: Είμαστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρίζω σε...
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Dangerous. Ship. People are dancing on the ship. A lot of money's on the ship. A lot of
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

αιώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Κάποιες φορές μπορείς να πεις ότι νιώθεις, μπορείς να προδώσεις και να προδοθείς, να γελάσεις, να εκδικηθείς. Άλλες όχι,

0: τα λάθη.
1: Άλλες πάλι σου δίνουν χαρές, ελπίδα σου δίνουν και πάθη. Άλλες όχι,

τη σφαίρα πριν σε σκοτώσει. Τον εχθρό να σε ρίχνει στο χώμα, τα παιδιά να παίζουν ακόμα.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει.

0: θέρμανσή τους. Αυξάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή, το πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, κατά 30%. Φτάνουμε μέχρι τα 1.200 ευρώ, είναι μια παρέμβαση η οποία αφορά σχεδόν 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα και είναι μια δίκαιη παρέμβαση. Ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μια υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε υπό τις παρούσες συνθήκες.
1: Στα μέτρα θέρμανσης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Το Μάρτιο είχαν δεσμευτεί για 300 εκατομμύρια ευρώ στην ενέργεια από τον προϋπολογισμό. Έχουν δώσει 216 και έχουν πάρει ήδη υπερβάλλοντα ΦΠΑ το 8μηνο 180. Άρα πόσα δώσανε, 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5 που λένε σήμερα να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
1: Να έρθουμε στο θέμα της κακοκαιρίας που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο στη Ρόδο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, με το νησί της Ρόδου να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από Χήμαρο. Μέχρι τις 9 χθες το βράδυ, δυνάμεις της πυροσβεστικής είχαν πραγματοποιήσει πάνω από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης, καθώς και περισσότερες από 200 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή του Αρχαγγέλου, στην κεντρική Ρόδο, καθώς και στο βόρειο τμήμα του νησιού. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας, αλλά και στη Ρόδο λόγω της κακοκαιρίας. Στην Κωνσταντινούπολη, η κακοκαιρία στήχησε τη ζωή σε έναν 14χρονο και προκάλεσε πολλές καταστροφές. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ο 14χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία. Αρκετοί δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, σταθμοί του μετρό έχουν πλημμυρίσει, οχήματα έχουν παρασυρθεί και δεκάδες πολίτες έχουν εγκλωβιστεί. Συνολικά έχουν καταγραφεί πάνω από 2.500 κλήσεις για βοήθεια. Στην πολιτική επικαιρότητα, η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle είναι απόφαση της Αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα, ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης.
3: Η αντιπολίτευση αυτά τα τελευταία 7 χρόνια που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός και η κυβέρνηση προσπαθεί να χρεώσει στην κυβέρνηση με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση κάθε ζήτημα το οποίο δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της κυβέρνησης. Είναι ένα μοτίβο αντιπολιτευτικό, αλλά το να χρεώνουν τα πάντα στην κυβέρνηση είναι μια τακτική που ούτε τους έχει δώσει κάτι, ούτε νομίζω ότι την ακούει και ο κόσμος με σοβαρότητα.
1: Θα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Έχει εκτεθεί πολιτικά, δήλωσε στο ραδιοφωνό του Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας να πέσει φως για να μην ζήσουμε άλλη μία σιωπή. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στο στόχο του ΠΑΣΟΚ, επεσημαίνει ότι ή η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και θα συνεχίσουμε στα ίδια, ή θα είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο και θα πάμε σε πολιτική αλλαγή. Πρόσθεσε ότι οι δημοσκοπήσεις έρχονται και παρέρχονται. Τα κόμματα έρχονται και παρέρχονται. Οι συσχετισμοί αλλάζουν. Αυτός που θα αποφασίσει τι θα κάνουμε και πού θα πάει η χώρα είναι ο ελληνικός λαός.
2: Η κυβέρνηση θα μας απαντήσει για την ουσία των δημοσιευμάτων. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή, άλλο ένα κανόνα της σιωπής.
1: Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και η προηγαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Οι εργασίες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κορακιάς, Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως τη χαρτογράφηση του βυθού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και η δικαιοδοσία όλων των κρατών μελών πρέπει να γίνονται σεβαστά με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένη στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλη Κεφαλογιάννη, σχετικά με την παράνομη ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, τα οποία εκτείνονται σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, τόνισε συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν. Όπως ανέφερε, αν όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Σημείωσε ότι αυτό που θα ήθελε το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου είναι να δει αυτά τα εξαιρετικά πολύτιμα και ιστορική σημασία γλυπτά να βρίσκονται ένα χρονικό διάστημα στην Αθήνα και ένα άλλο στο Λονδίνο. Δηλαδή να ακολουθείται ένα μοντέλο εκ περιτροπής, πράγμα που θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάσει του Βρετανικού δικαίου. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβρης, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρεντον είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Τους δύο νεαρούς εντόπισε αρχικά αστυνομικός της ομάδας Δίας, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ενώ κοντά τους υπήρχε αυτοκίνητο με ακόμη δύο επιβαίνοντες. Όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε αντίθετα σε δρόμο της περιοχής. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας το κινητό συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι τέσσερις επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το όχημα και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί, ωστόσο οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο νεαρούς. Σύμφωνα με την καταγγελία της ηλικιωμένης, της είχαν αφαιρέσει 700 ευρώ, ένα πεντόλυρο και τη μαλφή μεγάλης αξίας. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σακτάρ με 3-1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις μειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, Manchester City Paris Saint-Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Bodo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2 και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέικ και ο Φι εκτός έδρας στη Γαλλική Ρεν. Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για την τρίτη αγωνιστική του Europe Cup, ο Άρης επικράτησε εύκολα τη Ντερτόνα με 88-68.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Ένα τυπικό κυκλοφοριακά πρωινό, εάν δεν είχαμε δύο συμβάντα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού. Και έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση ως εξής. Κατεβαίνοντας την Κηφισού, συναντούν κίνηση οι οδηγοί από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, με ανατμήματα μποτιλιαρίσματα προς το παρόν. Ανοίγει ο δρόμος στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών και ξανακλίνει αμέσως μετά την Πέτρου Ράλη, σε ένα επικίνδυνο σημείο που είναι η αριστερή και δεξιά στροφή. Επαναλαμβάνω, αμέσως μετά τη γέφυρα της Πέτρου Ράλη θα κινητοποιούνται και πάλι τα αυτοκίνητα λόγω τροχαίου συμβάντος. Ξανανοίγει ο δρόμος στο ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντι και κάποιες μικρές δυσκολίες υπάρχουν μετά πάλι στο τελείωμα της Κηφισού που μας βγάζει στην παραλιακή. η άνοδος τώρα της λεωφόρου Κηφισού είναι ακριβώς όπως την περιμένουμε.
10: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
11: Ερμής 91,8 στα FM.

Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως καίγε αυτό το όνειρό σου.

δεν μιλάμε. Στο μπαλκόνι αγώνα κοιτάμε. Τόσο μόνοι, τι κι αν νικάμε. Στο παιχνίδι αυτό μπήκε τέρμα. Ψέμα θα σου πω, δεν μιλάμε. Κι όλο με παρέστρι γυρνάμε. Σε φωτογραφίες χαμογελάμε. Κι όλοι γύρω εμάς έχουν σημάδι.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα. Οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Το καλοκαίρι.

από την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Εμείς 91,8 στα FM.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα. Οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Καλλιεργίες 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
4: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
5: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Ωστόσο, θα τονίσει, απαιτούνται και πιο μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα ανταποκρίνονται στη δύσκολη συγκυρία. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Οι εργασίες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Κορακιάς Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως τη χαρτογράφηση του βυθού. Απάτη Μελία Μαμούθ, κατηγγείλει 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία υποστήριξε ότι άγνωστος της απέσπασε χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επικαλούμενος επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ, την έπεισε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλέ σημείο έξω από το σπίτι της. Με αυτό το πρόσχημα, ο δράστης φέρεται να κατάφερε να της αποσπάσει τις χρυσές λίρες και τα κοσμήματα. Η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί, οι οποίοι φέρονται να είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη μαλφή. Τους εντόπισε αρχικά αστυνομικός της ομάδας Δίας, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ενώ κοντά τους υπήρχε αυτοκίνητο με ακόμη δύο επιβαίνοντες. Όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν το όχημα, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη κατά τη διάρκεια της οποίας το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την καταγγελία της ηλικιωμένης, της είχε αφαιρέσει 700 ευρώ, ένα πεντόλυρο και τη μαλφή μεγάλης αξίας. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, τόνισε σε συνέντευξη στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσπορν. Όπως ανέφερε, να όλοι προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήση της μητέρας όλων των βομβών σε πιθανούς πολεμικούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, στην περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους που έχουν λάβει γνώση για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League, η ΑΕΚ ιτήθηκε στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ με 3-1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ρώμα, Ρεάλ Μαδρίτης 3-4, Manchester City, Paris Saint-Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Porto Clipped Borussia Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2 και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία τη Μασέιχ. Για την ίδια διοργάνωση, επίσης στις 10 θα παίξουν Ρεν-Όφη. Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με εξασθένηση η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Θέλω να μου απαντήσεις, Αντώνη, με το χέρι στην καρδιά. Μετά τα όσα έχουν γίνει. Μετά τα όσα έχουν γίνει με τον Ντόρσεϊ και τον Ολυμπιακό, μήπως έχεις αναθεωρήσει την άποψή σου για τη δήλωση της Ελεονόρας Μελέτη για το μπούλινγκ που δέχονται οι εργοδότες?
1: Ξεκάθαρα, ζητώ συγγνώμη για ό,τι έχω πει για το βιντεάκι. Τάιλερ Ντόρσεϊ, εργαζόμενος, ο οποίος αδικήθηκε και με μία ανάρτηση τον στείλαν σπίτι του.
0: Και ο οποίος απαιτεί ή νέο συμβόλαιο και πολύ περισσότερα λεφτά, ή σου λέει δεν παίζω παρότι έχω συμβόλαιο. Είδες που η Ελεονόρα Μελέτη έβλεπε μπροστά.
1: Έκανε μπούλινγκ.
0: Προφανώς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχει αλλάξει άποψη λοιπόν για την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας?
1: Παίρνει μόνο 3,3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τι να λέμε. Πήγε και έκανε μπούλινγκ γιατί του λέει έχετε, εξαρτάστε από μένα, σας βάζω καλάθια.
0: Φίλε μου, αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό ακριβώς
0: εννοούσε. Ξέρεις πως οι εργοδότες ζουν αυτό το βάσανο που ζουν οι Αγγελόπουλοι αυτή τη στιγμή?
1: Έβλεπε μακριά.
0: Έβλεπε, όχι, έχει εμπειρία από το τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας, Αντώνη.
1: Μήπως μιλούσε μόνο για τον μπάσκετ, μιλούσε για τον αθλητισμό και αυτό επίσης δεν καταλάβαμε, ούτε αυτό δεν καταλάβαμε.
0: Εγώ βλέπω ότι δεν πέρασαν λίγες μέρες και επιβεβαιώθηκε. Και εμείς εδώ καθόμασταν, ειρωνευόμασταν αυτή τη δήλωσή της, της κάναμε κριτική, ορίστε το αποτέλεσμα.
1: Τι άνθρωποι. Είπε ένα πουλάκι να πάω να βάλουμε πετρέλαιο από σήμερα γρήγορα, γιατί δεν ξέρεις θα γυρίσει 15 μέρες.
0: Και δεν αποτελεί δικαιολογία για τον Ντόρσεϊ, γιατί έχει πέσει τόσο η τιμή του πετρελαίου, που δεν είναι ότι θέλει καινούριο συμβόλαιο γιατί δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο.
1: Ναι, το έχει πέσει τόσο, εντάξει, μην το λες έτσι, γιατί μας ακούνε άνθρωποι.
0: Από το αναμενόμενο.
1: Πέρυσι άνοιξε στο 1,10. Οπότε
0: ναι, έχουν γίνει και ένας πόλεμος από τότε. Θέλω να πούμε το τι θα μπορούσε να γίνει. Μην είναι μία τιμή που μαζί με το επίδομα θέρμανση που δικαιούνται αρκετοί.
1: Καλά, θα μπορούσε να μην κάνει και τίποτα κυβέρνηση όπως το θέτει.
0: Όχι, εσύ. Γιατί πρέπει να πάμε στα άκρα.
1: Όχι, δεν πάω στα άκρα. Αλλά
0: μπορούσε να ανοίξει 90 λεπτά.
1: Δεν βάζει εύκολα κανείς στο 1,55 και ξέροντας ότι θα γίνει χαμός, μπορεί να μην προλάβει και σε 15 μέρες θα πάει 1,65.
0: Ο Ντόρσεϊ μπορεί να βάλει είπα εύκολα.
1: Ο Ντόρσεϊ μπορεί να βάλει εύκολα.
0: Αν διαφωνείς και με αυτό.
1: Στον Μπάουκ να πάει, που θα είναι βόρεια και θα κρυώνει πιο πολύ.
0: Γι' αυτό εκεί θα πάρει και περισσότερα.
1: Θα πάρει επιδότηση.
0: Κοιτάξτε, συνδυαστικά το επίδομα και αυτό θα πάνε στο ένα. Υπολογίζω ότι μπορεί να πέσει και κάτω από το 1,40 η τελική τιμή για κάποιον που παίρνει και το επίδομα. Είναι και πολλοί που δεν παίρνουν το επίδομα, αλλά τώρα είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Που δεν είναι πλούσιοι.
0: Είναι αυτό ακριβώς. Είναι μια άλλη συζήτηση αν στην Ελλάδα θεωρούμε κάποιον ότι δεν έχει ανάγκη καμία παροχή και μόνο πληρώνει με τους φόρους του τις παροχές που παίρνουν άλλοι και τον θεωρούμε πλούσιο, ενώ δεν είναι πρακτικά.
1: Εγώ πιστεύω στην ευελιξία και στην προσαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιμένω καλά νέα σήμερα το βράδυ, Γιάννη, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Αν αργήσουν, κοιμήσου. Μην ξενυχτήσεις όλο το βράδυ, γιατί μερικές φορές αργούνε, μωρέ.
1: Όχι, θα πάει λίγη Παρασκευή, μας έλεγε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, που είναι εκεί σήμερα για μας, για το Sky. Οπότε θα μας ενημερώνει όλη τη μέρα.
0: Ναι, μην ζήσεις με το άγχος αυτό όμως. Να έχεις όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
1: Θα έχουμε αύριο το μεσημέρι συνέντευξη τύπου.
0: Λογικά, ναι, μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, μετά από κάθε συνεδρία, αλλά και το εκεί τη σημασία έχει τι θα πούνε και στις δηλώσεις τους και η Φόντερ Λάιν, η πρόεδρος της Επιτροπής, και ο πρόεδρος του Συμβουλίου, ο κύριος Κώστα.
1: Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, ακριβώς στη μέση του Οκτώβρη, 15 του μήνα, ο Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Αντώνης Ατζελέτος στο άλλο.
1: Μέχρι τις 11 θα σκατήσουμε συντροφιά, να σχολιάσουμε, να ακούσουμε τα ηχητικά μας όπως κάθε μέρα και να αναλύσουμε και την επικαιρότητα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο πλαίσιο πες την άποψή σου, στο 210-4800-170-174 σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη και στο Viber βεβαίως, 698-123-1003. Στον ήχο είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφία επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάν.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Νότια προάστια Αθήνα.
1: Μπράβο Γιάννη. Πόσα παρήγγειλα να μας πει?
0: 600 λίτρα.
1: Μάλιστα. Και εγώ 600 λίτρα σκέφτομαι να παραγγείλω για την πολυκατοικία. Εντελώς τυχαία. Αυτό υπολόγιζα σήμερα. Πόσο θα πάει?
0: Εγώ έχω να παραγγείλω για τη μάνα μου στην Αρκαδία. Οπότε όσο χωρέσει. Ευτυχώς είναι μικρός καυστήρας.
1: Εγώ έχω από πέρυσι. Έχω δύο τιμές από πέρυσι. Μία 1,1 και η άλλη 1,2 νομίζω.
0: Να σου πω κάτι. Αυτά τα λες συνέχεια γιατί ακούν από την πολυκατοικία την εκπομπή και θες να σε ξαναψηφίσουν σε εκλογές για διαχειριστή.
1: Θέλω να φύγω από διαχειριστής πολύ πριν την ώρα μου.
0: Με αυτά που λες.
1: Είναι το χειρότερό μου.
0: Εγώ σκέφτομαι αυτές τις μέρες ότι μαζεύεις ψήφους για να ξαναβγεις διαχειριστής.
1: Κοίταξε, άμα το πάμε επιπληρωμή, ναι, θα ξαναβγω διαχειριστής. Γιατί έχω αφήσει και έργο πίσω μου. Έχω φτιάξει το θηροτηλέφωνο. Έχω κάνει. Η Ιωάννα τα έχει κάνει, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Σταυρώστε τον.
1: Θα μιλήσω στην πολυκατοικία μου. Καλά, πάμε στον εξώστη. Έφυγες πάλι.
0: Πάμε, πάμε.
1: Νίκος Αντρουλάκης χτες εδώ στο Sky, στο Γιώργο Μουρούτη και στο Δημήτρη Στούμπο. Πασόκ, πρώτο, κάνουμε κυβέρνηση.
3: Αν είμαστε πρώτοι, η Νέα Δημοκρατία θα είναι στην αντιπολίτευση και θα γίνει κυβέρνηση με αυτά τα κόμματα που θα υπάρχουν.
4: Και πρωθυπουργός ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, σε τέτοιο ενδεχόμενο.
3: Είναι προφανές.
0: Ας το κρατήσουμε αυτό που απάντησε στην ερώτηση του Γιώργου Μουρούτη. Mm-hmm. Πρωθυπουργός ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.
1: Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Προφανώς λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Νίκος Ανδρουλάκης, τον Τσίπρα θα τον κάνει υπουργό.
0: Αυτά.
1: Ποιο υπουργείο θα το δίδες, Γιάννη.
0: Του Τσίπρα.
1: Δε.
0: Κοίτα να δεις.
1: Κανα αγροτικής ανάπτυξης θα πεις τώρα εσύ. Κανα τουρισμού θα πεις εσύ τώρα.
0: Καταρχάς, αν έχει χιούμορ Ανδρουλάκης, θα του δώσω το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Θα γίνει χαμός. Βέβαια, εγώ κρατάω αυτό που είπε πρωθυπουργός, αρχηγός του πρώτου κόμματος. Αυτά, όσοι κάνουν τέτοιες δηλώσεις, να τις θυμούνται.
1: Μην αρχίζουν μετά και λένε.
0: Και την ημέρα που θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εκλογών. Μην αρχίσουν εκεί, μάμου σου του.
1: Στο 26,8 της Νέας
0: Δημοκρατίας. Δεν μ' αρέσει ο Μητσοτάκης, μου ξυνίζει ο Μητσοτάκης, μα αυτό, μα εκείνο. Αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Γιατί εγώ το λέω γιατί κυκλοφορούν πολλά σενάρια όλους αυτούς τους μήνες. Και ναι, ίσως να κάνουμε κυβέρνηση, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Νομίζω ήταν και σοβαρή απάντηση του κ. Ανδρουλάκη. Απλώς να τη θυμάται, να τη θυμούνται όλοι αυτή την απάντηση όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή.
1: Και πολλά σενάρια που εκτιμούν ότι θα πιεστεί πολύ ο Νίκος Ανδρουλάκης αν έρθει τρίτος τελικά να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο, Γιάννη, αυτά τα βρει μπροστά της η Νέα Δημοκρατία, αν είναι χαμηλό το ποσοστό του Μητσοτάκη και αρχίσει η εσωτερική μουρμούρα μετά για το ποιος θα είναι πρωθυπουργός.
0: Αυτό θα το δούμε τότε.
1: Και προβλέπω δεύτερες κάλπες κατευθείαν.
0: Καλά. Αυτό θα το δούμε τότε. Αλλά αν τώρα, ακόμη και 27 που λες εσύ έχει ο Μητσοτάκης και ο δεύτερος έχει 14.
1: 26,8 είπα.
0: Και ο δεύτερος έχει 14.
1: Να λιώνεις αυτό που λέω.
0: Εντάξει, ωραία. Και αν ο δεύτερος, και αν ο δεύτερος είναι πάνω από 10 μονάδες πίσω, είναι στο 15, άντε πες του φύγε. Που έχει ρίξει 11 μονάδες στο δεύτερο μετά από 2 τετραετίες. Μήπως να ακούσουμε και το δεύτερο τι λέει.
1: Για να ακούσουμε τον δεύτερο μέχρι τώρα τι λέει.
5: Κυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά. Δεν συγκυβέρνησα. Ούτε έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα.
0: Θέλω να γνωρίσω τον επικεφαλής της εταιρείας του rebranding που μέσα από το ειστέρημα του Αλέξη Τσίπρα πληρώθηκε αδρά για να του κάνει το rebranding και ο Αλέξης Τσίπρας τον γκρεμίζει έτσι τόσο απλά.
1: Καταρχάς θέλω να σου πω ότι ακούμε συνέχεια και σήμερα. Υπάρχουν πολλές στελέχοι που βγήκαν οι Κουφονικολάκου και είπαν ότι λάθος ήταν του κρατερού. Θέλουν να ρίξουν τους τόνους. Και πάει ο Τσίπρας και λέει ότι εγώ δεν έχω στελέχη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υπουργικά έδρανα, ούτε έχω στελέχη που εννοούν ή δουλεύουν για αυτό το σενάριο για σύμπραξη με την δεξιά. Και πήρε πολύ πάλι. Εσύ βέβαια μείνει στην πρώτη δήλωση, δεν συγκυβέρνησα ποτέ με τη δεξιά.
0: Τα παίρνουμε και τα δύο και τα συζητάμε.
1: Ναι, ναι. Πρέπει να κάνει ένα διαχωρισμό. Τι εννοεί δεξιά. Είναι βασικό.
0: Μήπως έπρεπε να το ρωτήσουν αν συνεργάστηκε ποτέ με την άκρα δεξιά.
1: Ναι, γιατί αυτό ήταν καρφί για τον Ανδρουλάκη και για το Πασόκ που συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Πότε είχε έρθει εδώ στο σήμερα στον Δημήτρη Κονόμου και τον Γιάννη Πιταρά ο κ. Τσίπρας.
1: Πριν 10 μέρες.
0: 10-15 μέρες μάξιμου.
1: Ναι.
0: Τι είχε πει τότε.
6: Μπαίνατε σε μια συζήτηση μεγάλου συνασπισμού αρχικά. Τι αυτό πρέπει να το αποκλείουμε στην Ελλάδα.
5: Μιλάτε σε μένα για κουλτούρα συνεργασίας που αναγκάστηκε να συνεργαστεί με ένα κόμμα της δεξιάς, ε?
0: Δεν θυμάται τι έχει πει πριν 15 μέρες.
1: Σιγιάννη είπε, με ένα κόμμα της δεξιάς, είπε για τον Καμένο. Το ένα αναφέρεται στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να είναι πιο σαφής, πιο συγκεκριμένος. Αλλιώς παρεξηγούνται αυτά.
0: Καταρχάς, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό του Τσίπρα με τον Καμένο που τον ξέχασε, δεν έχει κυβερνήσει ποτέ με τη δεξιά. Τραμπ Γκυλφόιλ.
1: Με το.
0: Που λέει ο Τραμπ.
1: Και πολύ καλά.
0: Έλεγε την αποθέωνε στο Λευκό Οίκο στη γιορτή της 25ης Μαρτίου, την εθνική μας εορτή. Και τώρα λέει, ήταν μία που τα είχε με το γιο μου. Ναι, έτσι θα έλεγε για τον Καμένο.
1: Βγαίνανε έξω.
0: Ήταν ένας που έκανε παρέα με τον παπά, θα λέει ο Τσίπρας.

0: Μαζεύει υποψηφίους ο Αντώνης Σαμαράς, έτσι.
1: Ό,τι καλύτερο κυκλοφόρει.
0: Ναι, για να πάμε να ακούσουμε.
2: Προφανώς θα το κάνει υποτιμώντας το, αλλά θα πρέπει και ο κάμεραμαν να νιώθει το ίδιο, που, ήταν, που πήρε μέρος στον Bachelor, και ο σκηνοθέτης. Να πούμε κιόλας ότι ο κόσμος που το έβλεπε είναι όλοι κακώς το έβλεπαν. Δηλαδή να υποτιμήσουμε και το 20-30% των ανθρώπων που το βλέπανε.
0: Αλέξη Παπάς. Τον έχουν ξαναπέξει τον Αλέξη Παπά. Ναι. Θα γίνει από τους αγαπημένους μας.
1: Και τον ρωτάνε με τον κύριο Σαμαρά και τα λοιπά. Ναι, λέει, συζητάμε, προχωράει το κόμμα. Και του λένε, αν σου κάνουν κριτική που ήσουν στο Bachelor, το Survivor, αυτά. Και αρχίζει και λέει αυτά που ακούσαμε στο ηχητικό.
0: Ναι, γιατί και ο κάμεραμαν το ίδιο είναι. Που αυτός πρωταγωνιστούσε στο Bachelor και ο σκηνοθέτης είναι το ίδιο. Καταλαβαίνεις, δηλαδή υπάρχει μια εξίσωση.
1: Και επίσης, ούτε ο καμεραμάν, ούτε ο σκηνοθέτης, τώρα δεν ξέρω από αυτούς που το βλέπανε, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι το βλέπανε, θα είναι υποψήφιοι.
0: Και επίσης, αυτοί που το βλέπανε δεν ήταν στο 30%. Δεν θυμάμαι τι ακροαματικότητες επίσης.
1: Σωστό. Και, αλλά δεν είναι αυτοί που ανέφερε ο καμεραμάν, δεν θα είναι υποψήφιοι με κάποιο κόμμα να θέλουν να γίνουν βουλευτές, για να το συγκρίνουμε.
0: Γενικότερα πάει πολύ καλά το πράγμα, γιατί σου θυμίζω και η Νέα Δημοκρατία έχει ανακοινώσει το σκουλό που συμμετείχε στο GNTM, στο My Style Rocks, οπότε μπαίνει πολύ η ελληνική showbiz στα πράγματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και τα ψηφοδέλτια χωρίς showbiz.
0: Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και στην Ευρωβουλή και στην Ελληνική Βουλή.
1: Καλά, στην Ευρωβουλή είναι και θέμα εξαγωγής κουλτούρας και πολιτισμού.
0: Και έχουμε εδώ παραταξιακό πόλεμο στην αριστερά. Σιριζέοι εναντίον πρώην Σιριζέων.
1: Πρωτότυπο.
0: Το είπαν και το έκαναν οι άλλοι, έτσι. Σου λέει, σου δίνω μια εβδομάδα διορία. Παρετήσου, δεν παρετήσε. Θα σου βγάλω εγώ βιντεάκια που ζητούσες από αυτούς που έφυγαν κυρίως τότε για τον Κασελάκη, Νοέμβριο του 24, να παρετηθούν.
1: Θα σε ξεφτυλίσω δηλαδή με λίγα λόγια.
0: και το έκαναν.
3: Λόθευση και παραβίαση της λαϊκής εντολής.
4: Οι έδρες ανήκουν στο κόμμα. Δεν είναι η έδρα προσωπικό σου λάφυρο.
5: Οφείλουν βεβαίως να παραδώσουν τις έδρες.
6: Αν έφευγα από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα παρέδιδα την έδρα μου.
7: Οι έδρες είναι του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Παραδίδονται οι έδρες.
0: Και γενικά δεν υπήρχε σχολιασμός αυτό. Απλώς βγήκε από το περιβάλλον της Γεροβασίλη μια διαρροή που λέει, ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε. Αυτοί που έχουν μείνει πίσω είναι παιδιά του Κασελάκη. Άρα λοιπόν, εγώ δεν σας αναγνωρίζω.
1: Εντάξει. Δεν πήθη. Και γενικώς τώρα. Και ο Φάμελος, πρώτος ήταν ο Φάμελος.
0: Δεν πήθη τώρα, γιατί ζητούσαν τις έδρες. Ό,τι και καλά κάναν και τις ζητούσαν. Και τώρα τις ζητάνε οι άλλοι. Λογικό είναι. Δώστε τες, ρε παιδιά, κάποια στιγμή.
1: Και τώρα αυτή είναι και στη μέση. Απ' τη μία, τους έχει εγκλωβίσει ο Τσίπρας ένα πράγμα για να τους πάρει στο κόμμα. Δεν θα τους πάρει με τι όρους θα τους πάρει. Απ' την άλλη, οι άλλοι τους διαπομπεύουν με αυτόν τον τρόπο και τους ξεφτιλίζουν και κάθονται στη μέση και τους δίνουν και οι δύο πλευρές.
0: Εδώ παίζει πολύ μεγάλο παρασκήνιο, γιατί θέλω να σου πω ότι υπάρχει ανεξάρτητος βουλευτής επαρχίας που ήδη έχει δυσαρεστηθεί από συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα άτομα που βλέπουν ότι μπαίνουν στο ψηφοδέλτιο και σου λέει αυτή η πρόγνωση.
1: Της Ελλάς εννοείς.
0: Της Ελλάς. Εγώ θα πάω να μπω, οπότε υπάρχει πρόβλημα και δεν το αποφασίζει ακόμα. Θα το αποφασίσουν βέβαια. Δύο έχω στο μυαλό μου από δάφτους. Και βέβαια θα έχουμε παρέτηση.
1: Επαρχίας και οι δύο. Επαρχίας και οι δύο.
0: Περιφέρειας, ναι. Θα έχουμε παρέτηση μέσα στον Οκτώβριο, σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Κάποιος από αυτούς που ακούσαμε στο ηχητικό.
0: Όχι, όχι. Και θεωρώ ότι και κάποιοι θα έρθουν πιο μπροστά. Αυτοί που θα μείνουν τελευταίοι, αυτές που θα μείνουν τελευταίοι, όπως μαθαίνω, είναι Γεροβασίλη Τσαπανίδου.
1: Δεν δίνουν έδρα με τίποτα.
0: Θα τη δώσουν κάποια στιγμή, αλλά το κρατάνε λίγο.
1: Όταν προκύψει εκλογή στο Μητσοτάκη, θα κλείσει βουλή, τότε έτσι κι αλλιώς.
0: Σκέψου όμως λίγο.
1: Τσαπανίδου, συγγνώμη, θα πάει στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Γιατί να μην πάει.
1: Όχι, ρωτάω, σου ρωτάω.
0: Ναι, λογικά θα πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Η Τσαπανίδου, σου θυμίζω, είναι βουλευτής επικρατείας. Αν παραιτηθεί, υπάρχουν άλλοι 2-3 από κάτω που λογικά δεν θα πάρουν την έδρα. Και ποιος θα την πάρει?
1: Ο Στέφανος Κασελάκης.
0: Θα γίνει βουλευτής. Πριν Πριν περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε, φαντάσου ένα παιχνίδι πόσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4 ευρώ και φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου, Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο Box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
10: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
11: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
10: Μην το χάσετε.
12: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
13: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
17: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
20: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
19: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
20: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
19: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
20: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
21: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο
22: Ερμής. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
23: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
24: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
22: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Εξώστη. Όσοι συντονιστήκατε τώρα με τον Sky 100,3, Αντώνης Ατζολέτος ένα μικρόφωνο.
1: Και Γιάννης Καντέλης στο άλλο.
0: Και εδώ βλέπω debate, Αντώνη, για το θέμα που έθεσες. Ποιο Υπουργείο θα έδινε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα συμφωνεί μαζί μου. Μόνο ότι η ΠΕΚΣ πάει στον Αλέξη, με τέτοια γνώση λέει και εγγλέζικα, είναι ο καταλληλότερος. Βέβαια, ο Κυρλίκος λέει ότι θα τον έβαζα στο εργασίας.
1: Εντάξει, δεν είναι. Νομίζω θα είναι δίλημα αν έρθει πρώτος ο Ανδρουλάκης, όπως έγινε αυτή η ερώτηση χτες εδώ στο Sky, πώς θα αξιοποιήσει τον αρχηγό του τρίτου κόμματος, φαντάζομαι. Γιατί θα έρθει η Νέα Δημοκρατία τρίτη, δεν νομίζω.
0: Και βλέπω και μια αγωνία από τον Σωτήρη για το πού θα πάει ο κύριος Αντώναρος. Δεν έχει σημασία, ο κύριος Αντώναρος και μόνος του προσφέρει πολλά. Και καλεσμένος σήμερα στον Εξώστη είναι ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Κύριε Σχοινά, καλή σας ημέρα.
2: Και στους δύο.
1: Καλημέρα.
0: Και αυτή η ενεργειακή κρίση με την οποία ζούμε επηρεάζει πάρα πολύ και τον πρωτογενή τομέα. Ακούσαμε χθες από τον κύριο Μητσοτάκη ότι 1 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η διάθεση του αγροτικού πετρελαίου χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσει η διάθεση τους αγρότες?
2: Ναι, η απάντηση σε αυτό είναι θα είμαστε έτοιμοι. Είναι μια δέσμευση του Πρωθυπουργού από πέρσι ότι από 1 Νοεμβρίου το φθηνό αγροτικό πετρέλαιο θα φτάσει στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο η πολιτεία πρέπει τώρα να υλοποιήσει. Είναι κάτι που θελαφρύνει σημαντικά τον κόσμο της παραγωγής, ειδικά σε μια εποχή που τα κόστη είναι στα ύψη, όχι μόνο σε εμάς, σε όλη την Ευρώπη. Και ετοιμαζόμαστε έτσι ώστε να μπορούμε να παρουσιάσουμε τις λεπτομέρειες την επόμενη εβδομάδα σε χρόνο έγκαιρο για την 1η Νοεμβρίου.
0: Επειδή είστε σε συνεχή επαφή με τους αγρότες και τον αγροτικό κόσμο, αρκεί αυτό για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που υπάρχουν? Γιατί είχαμε δει να συσσωρεύονται προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και τώρα έρχεται και το κόστος ενέργειας. Αρκεί αυτή η εξάλληψη του ειδικού φόρου κατανάλωσης για να ανταπεξέλθουν συνολικά στα κόστη, γιατί είναι και τα λιπάσματα, όπως ξέρετε, που έχουν επηρεαστεί από τόσα συμβαίνουν στα στενά του Ορμούς, είναι και όλα τα υπόλοιπα τα οποία προστίθενται στο κόστος παραγωγής?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν αρκεί, αλλά ας μην γελιόμαστε, θα είναι μια πολύ βαθιά ανάσα. Θα είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση, είναι ένα πάγιο αίτημα του αγροτικού κόσμου της χώρας, το οποίο ρήμασε και το οποίο φτάνει, πιστεύω, στη σωστή στιγμή. Από μόνο του δεν θα είναι αρκετό, αλλά σίγουρα θα είναι πολύ σημαντικό. Τα λοιπάσματα, να θυμίσω ότι ήδη έχουμε διαθέσει μέχρι τώρα 61 εκατομμύρια ευρώ για λοιπάσματα, 20 εκατομμύρια ευρωπαϊκούς πόρους που βρήκαμε από τις Βρυξέλλες, συν 41 εθνικούς πόρους που απορρόφησαν κάπως το πρώτο κύμα αύξησης. Αγωνιζόμαστε, έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη μεγάλα σχέδια βελτίωσης με πόρους ενωσιακούς που θα επιτρέψουν στους παραγωγούς να εξυγχρονίσουν τον εξοπλισμό τους, τις εγκαταστάσεις τους. Έχουμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, έχουμε τις νέες πληρωμές του ΟΣΔΕ που η ΑΔΕ ετοιμάζει το αργότερο μέχρι τέλη Νοεμβρίου. Δηλαδή δουλεύουμε σε όλα τα μέτωπα, σε όλα τα εργοτάξια, έτσι ώστε να μπορέσει η ελληνική παραγωγή να αντιμετωπίσει αυτό το δύσκολο χειμώνα.
1: Κύριε Σχοινά, με τους αλείς πώς ακριβώς σκοπεύετε να κινηθείτε?
2: Με τους αλείς, πώς να το πω τώρα, το είπαμε, το κάναμε, έτσι. Δεσμευτήκαμε και ο Πρωθυπουργός στη Χαλκιδική και εγώ σε μια συνάντηση δύο ώρων που είχα μαζί τους ότι θα κάνουμε και ένα δεύτερο βήμα, το κάναμε χτες, το ανακοινώσαμε. Πέρα από την ενίσχυση που είχαμε ήδη αναγγείλει για 32 λεπτά το λίτρο για το αλλιευτικό πετρέλαιο, χτες ανακοινώσαμε ότι αυτό το ανεβάζουμε στα 40 λεπτά το λίτρο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Συν βρήκαμε, ξύνοντας τον πάτο του βαρελιού, και 15 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον που θα τους δώσουμε για τις ζημιές που έχουν στα δίκτυα τους από τα θηλαστικά. Κάνουμε δηλαδή, εξαντλούμε κάθε περιθώριο, έτσι ώστε οι Έλληνες ψαράδες να γυρίσουν στη θάλασσα και να κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν τόσο καλά.
0: Εκτιμάτε από τις επαφές που έχετε ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής θα φτάσει και στο ράφι?
2: Κοιτάξτε, ζούμε σε ελεύθερες οικονομίες. Αναπόφευκτα οι εφοδιαστικές αλυσίδες δεν έχουν στεγανά από τη μια φάση της παραγωγής και διακίνησης στην άλλη. Σίγουρα υπάρχει μια, πώς να το πω τώρα, επιμόλυνση του υψηλού κόστους από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Εκεί πρέπει να λειτουργήσουν και οι μηχανισμοί της αγοράς. Εγώ είμαι υπεύθυνος για την παραγωγή, όχι για την αγορά, αλλά είμαστε όλοι η κυβέρνηση σε άμεση επαφή, έτσι ώστε η οποιαδήποτε αύξηση του κόστους να μην περνάει αυτόματα στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Πιστεύω αυτό είναι άδικο και για τον καταναλωτή και για τον παραγωγό.
1: Σε όλα αυτά τα οποία ανακοινώσατε και χθες, επειδή σήμερα έχει και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καταλαβαίνουμε πως ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να πετύχει ό,τι περισσότερο μπορεί, μια ευελιξία. Πιστεύετε ότι θα υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα?
2: Κοιτάξτε, ήμουνα μέλος του Κολεγίου των Επιτρόπων στις πολύ δύσκολες στιγμές της πανδημίας, του COVID, της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πρέπει να μοιραστώ μαζί σας και με τους ακροατές σας ότι οι καλύτερες στιγμές της Ευρώπης έρχονται στα δύσκολα και ότι ο μεγάλος εχθρός της Ευρώπης είναι ο ευδαιμονισμός και η αταραξία. Τώρα ζούμε σε ένα πολύ δύσκολο ενεργειακό χειμώνα με μεγάλες πιέσεις γεωπολιτικές από παντού και αυτή η σύνοδος κορυφής που ξεκινάει σήμερα πρέπει να πετύχει, γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δηλαδή η Ευρώπη έχει δείξει ότι εδώ τα καταφέρνει στα δύσκολα. Δεν θα είναι εύκολη μάχη για τον Πρωθυπουργό, γιατί μαζεύονται πολλά εκεί στην ατζέντα, όχι μόνο οι ελαφρύνσεις για το ενεργειακό, αλλά και κορυφώνεται η διαπραγμάτευση για το νέο κοινοτικό προϋπολογισμό των επόμενων 6 ετών, που και εκεί παραδοσιακά υπάρχει σύγκρουση. Θα είναι μακριά η νύχτα, προβλέπω σήμερα, αλλά νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός με το κύρος του και την πολύ δυνατή έτσι έξωθεν μαρτυρία που έχει στους εταίρους, νομίζω θα τα καταφέρει.
0: Πιστεύετε ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να φτάσει σε μια συμφωνία? Γιατί το λέω, γιατί τα μηνύματα που παίρνουμε τόσο ως προς τις οροφές δαπανών, όσο ως προς την αξιοποίηση του πλεονάζοντος ΦΠΑ, είναι μάλλον αρνητικά. Η κρίση ομολόγων έχει τρομάξει τις χώρες του Βορρά και ειδικά τις χώρες οι οποίες είναι μέσα σε αυτή την δίνη και φαίνεται διστακτική πολύ η Ευρώπη να πάρει μέτρα τα οποία ακούγοντας χθες τον Πρωθυπουργό από τη Λάρισα, αν δεν τα πάρει και αν δεν ενισχύσει πολίτες και επιχειρήσεις, κινδυνεύει να πέσει στα δίχτυα του λαϊκισμού και της ακροδεξιάς. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα πακέτο το οποίο μπορεί να προσφέρει στο τραπέζι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δώσει μια ανάσα στις χώρες να διαχειριστούν την κρίση?
2: Ναι, συμφωνώ με τη διάγνωσή σας, η οποία επισημαίνει τις πρωτοφανείς δυσκολίες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Επαναλαμβάνω όμως ότι υπάρχουν πιστικές και επαρκείς πολιτικές απαντήσεις σε όλα αυτά. Στην ενέργεια, ας πούμε, πρέπει η Ευρώπη να συνεχίσει να χτίζει μια στρατηγική αυτονομία σε όλο το εύρος των ενεργειακών της πολιτικών, χωρίς όμως να αμελεί το τώρα, το άμεσο, που είναι η αύξηση στην Αγγλία, η αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, και πιστεύω αυτή η μάχη θα δοθεί και στα δύο επίπεδα. Δηλαδή καμιά δομική ενεργειακή πολιτική βελτίωση δεν θα μπορεί να σταθεί αν δεν ο κόσμος την αισθανθεί στην Αγγλία, στην κίνηση, στο τρακτέρ, στο αυτοκίνητο. Τώρα, για το θέμα του λαϊκισμού, και εδώ είναι μονόδρομος, έτσι. Με εκλογές στη Γαλλία και Ισπανία, σε πολλές άλλες χώρες, οι ηγέτες της Ευρώπης καλούνται σήμερα το βράδυ να οριστικοποιήσουν επαρκείς, πιστικές πολιτικές ευρωπαϊκές απαντήσεις. Αν δεν το κάνουν, ουσιαστικά ανοίγουν το δρόμο στο λαϊκισμό. Αν το κάνουν, όπως είδαμε και στη χώρα μας πριν λίγα χρόνια, μόνο οι καλές πολιτικές φράζουν το δρόμο στους λαϊκιστές. Οι μη απαντήσεις τους θεριεύουν.
1: Επειδή όπως το περιγράφετε και εσείς, κύριε Σχοινά, είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη, να σας ρωτήσω λίγο πολιτικά. Πιστεύετε πως η κυβέρνηση θα αντέξει όλη αυτή την πίεση μέσα σε αυτό τον πολύ δύσκολο χειμώνα? Μήπως έπρεπε να δεχτεί ο Πρωθυπουργός τις εισηγήσεις που είχε μέσα στο καλοκαίρι να πάει σε εκλογές το Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να μην βρει μπροστά του όλα αυτά τα δύσκολα που έρχονται?
2: Επειδή ξέρω τον Πρωθυπουργό πολλά χρόνια, νομίζω ότι αν έκανε αυτό που μόλις τώρα συστήσατε, δεν θα ήταν Μητσοτάκης. Θα ήταν αντιμητσοτακική κίνηση να πάει γρήγορα σε εκλογές για να προλάβει την κοινή γνώμη πριν λύσει τα προβλήματα, να χτυπήσει, δηλαδή να κλωτσίσει τα προβλήματα σε βάθος χρόνου και να τα ξαναβρει μπροστά του. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει ότι η υπεύθυνη κυβέρνηση είναι ακριβώς αυτή η οποία παίρνει το ρίσκο της διαχείρισης σε μια δύσκολη στιγμή, παλεύει τα προβλήματα, βρίσκει απαντήσεις και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία πάει στο λαό και λέει ορίστε μπορείτε να με κρίνετε αν πέτυχα ή απέτυχα. Νομίζω λοιπόν ήταν σωστή η πολιτική απόφαση του Πρωθυπουργού να μην βιαστεί και να ολοκληρώσει τον θεσμικό κύκλο της τετραετίας.
0: Βέβαια έρχεται αντιπολίτευση και λέει καλύτερα να έχει φύγει ο Μητσοτάκης γιατί με αυτά που κάνει και θα κρυώσουμε και θα πεινάσουμε.
2: Εντάξει, σας άκουσα τώρα να σχολιάζετε και τα της αντιπολίτευσης. Εγώ θα σας αφήσω εσείς να το κάνετε. Η αντιπολίτευση έχει άλλη δουλειά, η κυβέρνηση έχει άλλη δουλειά. Η αντιπολίτευση πρέπει να πείσει ότι διαθέτει αυτό το απόθεμα διοικητικής επάρκειας για να την εμπιστευτεί ο λαός, ενώ η κυβέρνηση το ασκεί και θα κριθεί από το αν αυτό θα είναι πετυχημένο ή όχι. Τα πράγματα είναι μάλλον απλά εδώ.
1: Κύριε Σκηνά, έχουμε εδώ κάποια μηνύματα από ακροατές για σας. Μας ρωτάει ο Δημήτρης αν ξέρετε πότε θα βγουν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα για τα θερμοκήπια, για παράδειγμα.
2: Ναι, το πρόγραμμα για τα θερμοκήπια είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα που έχουμε σε εξέλιξη. Έχει υπερκαλυφθεί ο προϋπολογισμός και έχω δεσμευτεί δημόσια ότι όλες οι προτάσεις θα γίνουν δεκτές, με την προϋπόθεση βέβαια θα περάσουν την βάσανο της αξιολόγησης, η οποία είναι, προβλέπεται για τον Οκτώβριο του φέτος. Και δουλεύουμε σε όλο το εύρος εκεί των παρεμβάσεων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σκηνά. Καλή συνέχεια.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

Και περνώντας σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πούμε πως καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνεις.

0: Το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro.
2: Ερμής, 91,8 στα FM.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
11: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.

Ακούσαμε τον κύριο Σχοινά να έχει μια σχετική αισιοδοξία για κάποιο αποτέλεσμα από τη σημερινή σύνοδο κορυφής. Δεν την λαμβάνω αυτή την αισιοδοξία από όλους την κυβέρνηση. Γιατί ξεκινήσαμε, αν το δεις και πώς ξεκίνησε όλο αυτό και πού καταλήγει. Ξεκινήσαμε με την επιστολή του κυρίου Μητσοτάκη να ζητάει είτε να μας επιτραπεί να ξεπεράσουμε την οροφή δαπανών ώστε από το υπερπλεώνασμα να δοθούν περισσότερα σε επιδοτήσεις, είτε να αξιοποιήσει τον πλεονάζοντα ΦΠΑ από τα καύσιμα λόγω της αύξησης των τιμών. Φαίνεται ότι και τα δύο έχουν φύγει από το τραπέζι πλέον από την πλευρά της Ευρώπης. Και αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο οποίο έχουμε πάρει τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, να μην πάνε όλα τα χρήματα σε δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με επενδύσεις, όπως ορίζεται να γίνει, και να μας δοθεί το περιθώριο κάποια από αυτά με μία μόχλευση να χρησιμοποιήσουμε για να δοθούν κάποιες ενισχύσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

0: Αυτό ίσως να ήταν το καλύτερο σενάριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι.
1: Απλώς όπως ανέφερε και ο κύριος Σχοινάς, γιατί θα είναι μια δύσκολη μάχη, γιατί είναι παράλληλα και το θέμα του ευρωπαϊκού του κοινωνικού προϋπολογισμού. Και όταν έχεις κάθε φορά μια Γερμανία, μια Ολλανδία, μια Αυστρία, μια Φιλανδία, μια Σουηδία, μια Δανία να έρχονται σε μέτωπο με τις υπόλοιπες 17-18 χώρες, από εκεί ξεκινάει το κακό. Γιατί όταν βγαίνει ο προϋπολογισμός, μετά άντε να σώσεις την κατάσταση.
0: Και επίσης υπάρχει ένα ζήτημα σε αυτό, διότι εμείς λέμε θέλουμε ρήτρα διαφυγής, γιατί έχουμε παραπάνω λεφτά να μπορέσουμε να τα δώσουμε. Περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όχι απλώς δεν έχουν παραπάνω λεφτά να δώσουν, πρέπει να κάνουν και περικοπές στους προϋπολογισμούς τους. Μεγαλύτερο παράδειγμα η Γαλλία. Άρα είναι και τόσο αντίθετα τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δεν μπορούσε να συμβάλλει.
0: Που κάνουν πολύ δύσκολη μια συμφωνία. Αλλά αν δεν επιτευχθεί κάτι, τότε νομίζω ότι έχει δίκιο ο Μητσοτάκης. Θα είναι τροφή στα άκρα και το λαϊκισμό.
1: Καταρχάς, Γιάννη, ξεκινήσαμε στραβά. Δεν ακούσαμε τη μαντινάδα της ημέρας.
0: Θα έχουμε κάθε μέρα.
1: Θα προσπαθήσουμε τέλος πάντων. Αρκεί να πηγαίνουν οι πολιτικοί στην Κρήτη.
0: Θα στέλνουμε έναν αρχηγό κάθε εβδομάδα στην Κρήτη να μαζεύουμε για όλη τη βδομάδα.
1: Για πάμε να την ακούσουμε.
2: Σε περιμέναμε με ανοιχτή αγκάλι. Είσαι παιδάκι των φτωχών. Πάντα να το θυμάσαι. Και να σταθείς του γέρου να θυμάσαι. Είσαι παιδάκι του λαού. Γι' αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό θα σου τη δώσουμε εμείς την εξουσία.
0: Αχ, Αλέξη, αχ, Αλέξη.
1: Μια γλυκύτατη κυρία λοιπόν που πήγε στον Αλέξη πριν να του διαβάσει μια μπαντινιά, δεν την ακούσαμε όλοι, ήταν αρκετά μεγάλη, δεν τελείωρε, έλεγε. Θα είχε πλάκα να του πει στο τέλος, ξέρεις κάτι, εγώ μαντινάδες γράφω, κατά τα άλλα παξό και ψηφίσω.
0: Το παιδί των φτωχών και του λαού, Αντώνη.
1: Εντάξει, τον άγγιξε.
0: Άγγιξε και όσους την ακούσαμε.
1: Ναι.
0: Μας ξύπνησε, θύμησες.
1: Το βασικό είναι οι πολιτικοί να βγαίνουν και να έχουν επιχειρήματα που μπορούν να σε πείσουν. Ότι αν βγει το δικό μου κόμμα, θα κάνω αυτό και θα γίνει αυτό. Και να λες,
0: ότι έχουν σχέδιο εννοείς.
1: Ναι, αυτό. Αυτό, για να ακούσουμε.
3: Αυτό θα το δούμε όταν το Πασό κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα. Τότε θα δείτε πόσο γρήγορα θα πέσουν τα ενίκια και πόσο και οι τιμές θα γίνουν ευθυνότερες. Επειδή έχουμε διάθεση να σπάσουμε αυγά.
0: Ρε παιδιά, δεν ξεκινάμε να σπάμε από τώρα τα αυγά, πώς πέσει το ενίκιο.
1: Κατάλαβες τώρα. Οι άλλοι ανεβαίνουν με τη λογική, δεν θα σπάσω αυγά. Θα έρθει το Πασόκ να σπάσει τα αυγά.
0: Και μπαπ, με το που θα ανέβει θα πέσουν οι τιμές.
1: Ναι.
0: Γιατί θα τους αγριοκοιτάξει ο Νίκος Ανδρουλάκης και μπαπ, θα αρχίσουν να τρέμουν οι τιμές και να πέφτουν.
1: Και θα χωρίσει και τον Κρόκο από το Ασπράδι, είμαι σίγουρος.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι.
0: Κέικ θα φτιάξουνε.
1: Και κέικ. Στο κέικ τι βάζεις, και τον Κρόκο και το Ασπράδι, δεν ξέρω.
0: Κέρασμα για τη νίκη.
1: Κέρασμα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτά τα στέρεα επιχειρήματα, για να το σοβαρέψουμε τώρα, είναι που κερδίζουν. Ίσως γι' αυτό το Πασόκ να έχει ανέβει το τελευταίο διάστημα.
1: 0,2%.
0: Χρησιμοποιώντας τόσο στέρεα επιχειρήματα για καυτά ζητήματα που αφορούν τον κόσμο. Και επίσης θέλω να πω ότι όσες δηλώσεις, η πλειοψηφία των δηλώσεων που έχουμε παίξει στην εκπομπή ή που έχουν γίνει viral, προέρχονται από τις πολύ πετυχημένες μεταγραφές που έχει κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ναι, πάνε πάρα πολύ καλά. Και αν το σκεφτείς και όλα, αυτές οι μεταγραφές είναι που σου δίνουν αυτό το μπουστάρισμα του 0,2%. Γιατί άμα το βάλεις αθροιστικά, σε 8 μήνες που θα έχουμε εκλογές, φτάνεις στο 1,6% και εκεί απογειώνεσαι.
0: Καταρχάς, αν φτάσεις εκεί, είσαι μια μονάδα διαφορά με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρεις τι γίνεται πάνω από την κάλπη.
1: Και αυτό είναι το βασικό. Και να περάσουμε στη μεγάλη διπλωματική απώλεια των ημερών.
0: Ένα βαρύ πλήγμα για τη χώρα, διότι και κυρίως για τα νυχτερινά σχήματα, και για τους ανθρώπους οι οποίοι από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο πλευρό της Kimberly Guilfoyle και δεν έφυγαν ποτέ, ακόμη και στα δύσκολα. Όχι.
4: Επειδή διατηρείτε και οικογενειακά και εσύ προσωπικά πολύ φιλικές σχέσεις με την κυρία Guilfoyle.
5: Σας ευχαριστώ.
4: Θα στενοχωρηθείς.
5: Θέλω να πούμε κάτι για μουσική. Άμα θες κάτι να πούμε για μουσική, είμαι εδώ για σένα.
1: Μα και με την Guilfoyle για μουσική. Μουσική μιλούσαν, τραγουδούσαν.
0: Δεν τον είχε πάρει τηλέφωνο τον άνθρωπο να πει τα νέα. Να του πει τα νέα, δεν έχω ενημερωθεί, λέει.
1: Γιατί στην αρχή έλεγε δεν έχω ενημερωθεί.
0: Ναι. Δηλαδή, και αυτός τώρα θα φαντάζει το ξαφνιασμά του που δεν το ήξερε.
1: Η αλήθεια είναι και η Guilfoyle με τόσες επαφές που είχε και από τη showbiz, ποιο να πρωτοπάρει τηλέφωνο. Είναι δύσκολο.
0: Εσύ όμως είχαν συμφωνήσει να του βαφτίσει το παιδί.
1: Εντάξει, εδώ χαλάνε, το είπαμε και χθες, χαλάνε κουμπαριές. Χαλάνε κουμπαριές, Γιάννη.
0: Δηλαδή, πέρα... την κουμπάρα του την ξέχασε τόσο γρήγορα. Δεν ήθελε να πει μια κουβέντα. Να πει εμείς παραμένουμε φίλοι. Έχουμε μια βάφτιση μπροστά μας. Τίποτα. Να μιλήσουμε για μουσική.
1: Διάβασα σήμερα έχει πάει ήδη στη Φλόριντα. Πού να τρέχεις τώρα στη Φλόριντα να βαφτίζεις παιδιά. Άσε τώρα.
0: Ούτε μια φωτογραφία από χαιρετισμού.
1: Δεν ξέρεις, μπορεί να γίνει κάποια στιγμή άλλη που θα, είναι, θα πέσουν λίγο οι τόνοι.
0: Αν επιστρέψεις για βόλτα στην Ελλάδα, θα σας μιλάει κανένας από όλους αυτούς.
1: Δεν ξέρω αν θα επιστρέψεις για βόλτα στην Ελλάδα. Καλοκαίρι, ίσως Μύκονο.
0: Αυτό εννοούσα.
1: Κι άλλος ένας που ετοιμάζεται να κυβερνήσει, ποιος είναι?
0: Μην με τρομάξεις.
1: Άκου.
6: Θα ήθελα 1-2 χρόνια από τώρα με τους δημοκράτες να μπορούν να είναι κυβερνητικό κόμμα και να έχουν φέρει αλλαγές σε έμπρακτες και να ξέρει ο κόσμος ότι ξέρεις κάτι. Εμείς αλλάξαμε την παιδεία και γουστάρουν τα παιδιά να πάνε σχολείο την επόμενη μέρα.
1: Δεν είναι δύσκολο να αλλάξει την παιδεία. Αρκεί να έχεις θέληση να το κάνεις. Είναι κάτι σαν τη δήλωση του Πέτρου Παπάγου που ακούσαμε πριν.
0: Και τώρα, όταν σηκωνόμασταν εμείς, δημοτικό, γυμνάσιο, και πού να ξυπνάμε, δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε, πού τρέχουμε στο σχολείο πάλι, ήταν ότι νιώθαμε ότι η παιδεία δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Γι' αυτό δεν θέλαμε να πάμε.
1: Θα σηκώνονται, σου λέει τα παιδιά και θα λένε θα τρέχουν να πάνε σχολείο. Με χαρά, σαν να πάνε εκδρομή, πενταήμερη.
0: Και θα λένε μα το έφτιαξε ο Στέφανος.
1: Ναι.
0: Από το νου του λείπουν μόνο 37 μονάδες. Λοιπόν, και κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε. Ε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Αύριο Παρασκευή. Μείνετε εδώ στο Sky. Ακολουθεί ο Γιώργος Μουρούτης με τον Δημήτρη Στούμπο.
0: Από εμάς, γεια σας.
1: Γεια σας.
7: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
12: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
13: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
14: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
15: Γιαγιά μου, τι Τι έχεις?
9: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
15: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
9: Γιατί... γιατί κάτι με τριγυρίζει.
15: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
9: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
15: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
16: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου.
17: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
18: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
19: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
20: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
21: Ερμής 91,8 στα FM.
22: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
23: Για την εξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Η εργασία αφορούν τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κορακιάς Ηρακλείου και της Κύπρου, με αντικείμενο κυρίως την χαρτογράφηση του βυθού. Απάτη Μελία Μαμούθ Κατίγκυλο, 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία υποστήριξε ότι άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίες 10.000 ευρώ. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επικαλούμενος επικείμενα εργασία της ΔΕΗ, την έπεισε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της. Με αυτό το πρόσχημα, ο δράστης φέρεται να κατάφερε να της αποσπάσει τις χρυσές λίρες και τα κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι 4,76 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση ερευνάται από το τμήμα εκδίωξη και εξυχθέτηση εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Στην σύλληψη ενός ατόμου προχώρησαν οι αρχές στην Πάτρα έπειτα από καταγγελία 9 ατόμων ότι υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση μετά την κατανάλωση τροφίμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Τις πληγές που άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία μετρούν σήμερα η Ρόδος και η Εύβοια. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου στην Ρόδο, ο οποίος παρασύρθηκε με το όχημά του από χήμαρο και πολλές πλημμύρες. Σημαντικές είναι και οι ζημιές στη Βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα παρέσυρε τμήματα του οδοστρώματος στο δρόμο που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά από τις 9 το πρωί, ενώ για τα νησιά του Ρογοσαρονικού τα περισσότερα δρομολόγια γίνονται κατά την κρίση των πλοιάρχων. Περιορισμοί ισχύουν στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, από όπου δεν προβλέπεται η εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων στις 12 το μεσημέρι. Η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον και οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, τόνισε με συνέντευξή του στον Sky και το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, George Osborne. Όπως ανέφερε, εάν όλοι προσθέλθουν στις διαπραγματεύσεις με τη λογική ότι δεν πρόκειται να εξασφαλίσουν όλα όσα επιθυμούν, τότε υπάρχει περιθώριο να επιτευχθεί συμφωνία. Ελεύθερη αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα η 54χρονη που συνελήφθη στην Θέρμη Θεσσαλονίκης μετά τον εντοπισμό 200 ζώων στην κατοικία της. Η εισαγγελέας διέταξε την ενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων και να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας. Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα έπειτα από επεισόδιο με 35χρονη από την Αλγερία, την οποία φέρεται να απείλησε. Στους 28 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση της οροφής ενός σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν. Ανάμεσα στα θύματα είναι και μία δασκάλα, ενώ οι μαθητές που έχασαν τη ζωή τους ήταν όλοι κάτω των 13 ετών. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστά. Στην αθλητική ενημέρωση για δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Γαλλία την Μαρσέη. Για την διοργάνωση επίσης στις 10 θα παίξουν Ρεν και Όφη. Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λουκά. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 7 μποφόρ, με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά υπηρετικά, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα υπάρχει συννεφιά με λίγες βροχές, κυρίως στην Κρήτη, που βαθμία όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 το τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ με περαιτέρω εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που βαθμία θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή βελτιωμένος καιρός, γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
23: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου. Φτάσαμε και στο μέσο του Οκτωβρίου και στο τέλος της εβδομάδας. Σιγά σιγά τελειώνει και αυτή η εβδομάδα. Ακούτε Sky και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και Γιώργος Μουρούτης που κόβει το μήνα στη μέση. Μένουν ακόμα 16 μέρες, έχει 31 Οκτώβρη.
0: Εντάξει, φτάσαμε στη μέση.
1: Έτσι θέλω να σας
0: πέρασαν οι πρώτες.
1: Για να τιμήσω τον τίτλο της εκπομπής και μαζί και χώρια. Λοιπόν, okay.
0: Και μαζί και χώρια, να πούμε ότι μαζί μας είναι ο κύριος Σπανός στη ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Γιαννίρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η κυρία Βαρσάμι στη μουσική μας επιμέλεια και η κυρία Ελένη Μπουλιέρη μαζί με την κυρία Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο που επικοινωνείτε κάθε μέρα και μπορείτε να επικοινωνείτε και σήμερα στο 210-4800-170-174 και μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο και στο Viber στο 698-123-1003. Είπαμε όλους τους τρόπους επικοινωνίας, Δημήτρη, τους τρόπους τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ακροατές για να μας στέλνουν τις απόψεις και τα μηνύματά τους. Δυστυχώς δεν τα διαβάζουμε, δεν έχουμε χρόνο να τα διαβάσουμε όλα, όμως είναι πολύ παραγωγικά τα περισσότερα για μας.
1: Προσπαθούμε.
0: Και ό,τι μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε καλύτεροι, αλλά και να ενημερώσουμε για τις πληροφορίες που πολλές φορές μας στέλνετε, το κάνουμε.
1: Τέλος πάντων, επειδή χτες δεν είχαμε τη δυνατότητα να σχολιάσουμε πολλά. Mm-hmm. Και θέλω να το θυμίσω εγώ, όχι μόνο γιατί είμαστε σε αυτό το συγκρότημα εδώ το μηντιακό, αλλά και ως πολίτης. Χτες ήταν η επέτειος που έφυγε η Βλάχου, είμαι ιστορική εκδότρια της Καθημερινής και θέλω να το θυμίσω για τη στάση της στη διαχρονική, όχι μόνο στα του τύπου, αλλά και ως πολίτης και τι ρόλο έπαιξε απέναντι στη δικτατορία που θυμίζω έκλεισε την εφημερίδα μόνη της. Και μετά διώχθηκε από τη δικτατορία. Και τελικά έφυγε εκτός Ελλάδος και γύρισε με τη μεταπολίτευση και τον Καραμαλή. Άρα το έχει μια σημασία νομίζω να θυμίσουμε τη διαδρομή της και το ρόλο της, γιατί η ιστορική εφημερίδα συνεχίζει και βγαίνει, είχε κάτι περιπέτειες μετά από τη Βλάχου, δεν τις πιάνω τώρα όλες, αλλά έχει γράψει τη δική της ιστορία και η Βλάχου αλλά και όλη η προσπάθεια στα μίντια αυτού του συγκροτήματος. Λοιπόν, θα μου πει κανείς ότι χαϊδεύομαι. Τώρα δεν χαϊδεύομαι, θυμίζω απλά την επέτειο.
0: Όχι και πολύ καλά κάνεις, γιατί.
1: Επειδή χτες δεν μπορούσαμε να πούμε τώρα. Είχαμε τον πρόεδρο του Πασόκ εδώ, έπρεπε να πούμε πέντε πράγματα ακριβώς. Και αφήσαμε και άλλα πέντε που λέει ο λόγος. Θα επανέλθουμε.
0: Επιδραστικές προσωπικότητες που έχουν χαρακτηρίσει μία εποχή και έχουν δώσει στίγμα σε μία ιστορική εφημερίδα, νομίζω. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Έλεγες πριν ξεκινήσουμε και ήταν πολύ ωραία αυτή η είδηση και θέλω να την αναφέρουμε για τη σύλληψη εχθές ενός μηχανικού της AI, της OpenAI, δηλαδή της εταιρείας που παράγει το λογισμικό της
1: τεχνητής. Είναι μια από τις Big Five που λέμε.
0: Νοημοσύνης, ακριβώς. Γιατί τον συνέλαβαν, Δημήτρη?
1: Γιατί ο νεαρός, ο οποίος είναι γύρω στα 30, αν κατάλαβα καλά.
0: 35, αν δεν κάνω λάθος, αν διάβασα
1: σωστά. Οκ, μικρή σημασία έχει, αλλά πολύ φοβερές σπουδές, πολύ φοβερή κατάρτιση. Έχει προϋπηρεσία και σε άλλες μεγάλες εταιρείες. 1,5 χρόνο ήταν τώρα στην OpenAI. Συνελήφθη μετά από παρακολούθηση του τμήματος ασφαλείας, διότι είχε εγκαταστήσει μια ειδική συσκευή ηχογράφησης και βιντεοσκόπησης σε ένα από τα βασικά δωμάτια συσκέψεων των κορυφαίων στελεχών της OpenAI εδώ και 15 μέρες.
0: Στην Αμερική βρισκόταν νόμιμα στην Αμερική προφανώς.
1: Εργαζόταν νόμιμα.
0: Μηχανικός της.
1: Μα με φοβερές σπουδές, Massachusetts Institute of Technology κλπ. Θέλω να πω, ζούμε σε αυτόν τον κόσμο που γίνονται τα πάντα. Τώρα θα πει κανείς ποιος τον έβαλε. Εδώ μιλάμε για κατασκοπία, μπορεί για λογαριασμό κάποιας χώρας, για άλλης εταιρείας.
0: Σαουδάραβας να πούμε ότι είναι.
1: Στην καταγωγή Σαουδάραβας. Mm. Αλλά νόμιμος, επαναλαμβάνουμε έτσι, μην μπερδευτεί κανείς ακροατής και ακροάτρια. Έχουν συλλάβει και τη γυναίκα του και συνεχίζουν τις ανασκαφές του FBI.
0: Οι αμερικανικές υπηρεσίες, το FBI και το Υπουργείο Δικαιοσύνης αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως υπόθεση εθνικής ασφαλείας. Παραμένει, όπως είπες, υποκράτηση και ο ίδιος. Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον για την τεχνητή νοημοσύνη, ότι αποκαλύφθηκε πριν λίγες ημέρες ότι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic υπέβαλε ψευδή καταγγελία και μαρτυρία αυτό το καλοκαίρι μέσω της ιστοσελίδας της αστυνομίας στην Φιλαδέλφεια για μια ανεξιχνίαστη υπόθεση δολοφονίας, ότι είδε κάποιον να κάνει κάτι. Είναι το πρώτο αντίστοιχο γεγονός που συμβαίνει. Επαναλαμβάνω, το λογισμικό από μόνο του έστειλε στη σελίδα της αστυνομίας πληροφορίες, ψευδείς πληροφορίες για μια ανεξιχνίαστη υπόθεση δολοφονίας και μάλιστα πήρε πολύ μεγάλο διάστημα στην αστυνομία και στην εταιρεία να εντοπίσουν ότι είναι αναλυθές το περιστατικό και να αναφερθεί. Επαναλαμβάνω, καθυστέρησε η εταιρεία να προσδιορίσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έδωσε ψευδείς πληροφορίες στην αστυνομία. Αν γινόταν αυτό σε επίπεδο πολιτών, υπάρχει νομοθεσία ότι παραπλάνηση των αρχών και στην Αμερική ότι έγινε παραπλάνηση των αρχών. Σε επίπεδο τεχνολογίας δεν ξέρω αν υπάρχει, νομίζω δεν υπάρχει ακόμα, αλλά θα πρέπει να προβλεφθεί και κάτι και σε αυτό το επίπεδο.
1: Μπορούμε να φανταστούμε διάφορα ευτράπελα που μπορούν να συμβούν και ηλαιροτραγωδίες με τις όποιες κινήσεις και κακόβουλων αλλά και των μηχανημάτων που βασικά εγώ πιστεύω ότι ένα χεράκι κακόβουλου πάντα υπάρχει σε ένα παιχνίδι, αλλά θα δούμε. Ή κακού προγραμματιστή. Τέλος πάντων, εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι αυτά βλέπει η τέως εκπρόσωπος του κυρίου Τραμπ εδώ στα Αθήνας και προσπάθησε να τους πείσει, λέει όλους, ότι ό,τι έχουν δημοσιευθεί τα έχει φτιάξει η τεχνητή νοημοσύνη. Φοβερό επιχείρημα.
0: Όχι ό,τι έχει δημοσιευθεί. Βασικά τα μηνύματα ότι έχουν δημιουργηθεί μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζω ότι οι δημοσιογράφοι που κάναν την έρευνα στους Wall Street Journal, εκεί υπάρχουν 5 φίλτρα ασφαλείας προκειμένου να δημοσιοποιήσεις μία είδηση και με τελευταίο φίλτρο ασφαλείας την επιβεβαίωση από διάφορες πηγές τύπου τις εταιρείες τηλεφωνίες, τύπου των εμπλεκομένων. Φαντάζομαι ότι δεν είναι τόσο απλό.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
3: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Που τους παριστάνουν ότι είναι εκπρόσωποι των αρχών, είτε του Δήμου, είτε της ΑΔΕ, είτε της ΔΕΗ, του ΔΔΕ κτλ. Εντάξει, είστε λίγο επικρατικός, κύριε Φάνη, από την Γλυφάδα που λέτε ότι θα έπρεπε η ΑΔΕ να ελέγξει τους ανθρώπους αυτούς γιατί έχουν τέτοιες περιουσίες στα σπίτια τους. Είναι παλαιάς σχολής, παλαιάς σκοπής, άνθρωποι 90 χρονών, πέρασαν και πολλά. Θα σας θυμίσω το τελευταίο που περάσαμε όλοι με τις κλειστές τράπεζες που, για παράδειγμα στην Κύπρο, αν κάποιος είχε καταθέσει σε μία τράπεζα, τις έχανε και τις κρατούσε μόνο μέχρι 100.000 ευρώ μπορούσε να διατηρήσει ανά λογαριασμό. Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει κόμμα.
1: Πού το κόλλησες τώρα?
0: Υπάρχει επικίνδυνοτητα. Είπε πάλι θα τις ξανάκλεινε τις τράπεζες. Οπότε, κύριε Φάνη, δικαιολογείται ορισμένοι μεγαλύτεροι άνθρωποι να έχουν περάσει πολλά στη ζωή τους και να φοβούνται. Εντάξει. Πολλά, μεταξύ των οποίων και πολιτικές αλλαγές.
1: Σεβαστά κομποδέματα, λέω, ηλικιωμένων και όχι μόνο ηλικιωμένων.
0: Δικαίωμά τους να έχουν ό,τι θέλουν να είναι νόμιμα.
1: Λέω, είναι διαχρονικό το θέμα τώρα. Εντάξει, μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε.
0: Πάντως είναι.
1: Και δεν έχει σχέση με τα υπόλοιπα, λέω. Δεν είναι ότι φοβήθηκαν τον Α, το Β ή το Γ. Ένα είμαστε και τώρα να μείνουμε στο κανονικό. Γιατί τότε θυμάμαι και άλλα στελέχη που λέγανε να βγάλουμε τα λεφτά μας έξω και μην το πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Ήταν τα ακραία.
0: Θυμάμαι υπουργό της κυβέρνησης Τσίπρα που είχε πάει και είχε μαζί με τη μητέρα της βγάλει άρων μέσω ρουσφετιού τα χρήματα.
1: Αυτό δεν το θυμάσαι καλά, διαψεύστηκε γιατί έγινε ολόκληρη διαδικασία. Επειδή το θυμάμαι. Άλλο έγινε, ένας άλλος υπουργός είχε βγάλει τα χρήματα λίγο πριν επειδή έπρεπε να σπουδάσει η κόρη του. Λοιπόν, μην τα μπερδέψουμε τώρα, δεν το ανοίγω αυτό, αλλά νομίζω έχει σημασία επειδή σήμερα γίνεται η Ευρωσύνοδος των ηγετών της Ευρώπης. Να στείλουμε και εμείς το δικό μας μήνυμα ως σχολιαστές και δημοσιογράφοι, αν μας ακούει κανένας, είτε από τους Έλληνες, είτε. Γιατί είναι και η προσύνοδος των σοσιαλδημοκρατών, όπως μας είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης χτες, κατά πάγια πρακτική. Λέω λοιπόν, σήμερα η Ευρώπη θα δώσει ένα ευρύτερο πολιτικό θεσμικό σήμα και στίγμα σε όλη την υδρόγειο και απέναντι στον κύριο Τραμπ και στον κύριο Πούτιν και στον Σι Τζιν Πινγκ και σε όποιον άλλον θέλετε, ότι θα συνεχίσει την προσπάθειά της για πολιτικές διεξόδους και θα αντιμετωπίσει διαφορετικά τα ενεργειακά με αξιοπιστία, γιατί θυμίζω που δεν το θυμίζουν πολλοί, ότι υποτίθεται ότι από τις αρχές του 27 και το αργότερο μέχρι το τέλος του Οκτώβρη που έρχεται, δηλαδή σε άλλους 11 μήνες, θα πρέπει να έχει τελείως κλείσει η στρόφιγγα της όποιας τροφοδοσίας με ρωσικό αέριο, πετρέλαιο κτλ. Γιατί ακόμα και τώρα, το επαναλαμβάνω, το έχω ξαναπεί, π.χ. η χώρα μας, μην πάμε σε άλλες, το 40% του φυσικού αερίου που έρχεται κάθε χρόνο έρχεται από τη Ρωσία. Γιατί εδώ ήταν το θέμα της ταχύτητας, της αξιοπιστίας των μέτρων και των κυρώσεων. Μην πω τώρα για τον Τραμπ που είναι και το φρέσκο, που έχει κάνει την καινούργια συμφωνία που δεν περπατάει κιόλα, γιατί πότε βομβαρδίζει ο ένας στα διελιστήρια, πότε ο άλλος, δεν είναι εκεί το θέμα. Ξαναλέω, σήμερα και αύριο η Ευρώπη πρέπει να δείξει ότι έχει νόημα πολιτικό και θεσμικό.
0: Θες να σε προλάβω. Έχουμε ήδη δηλώσεις του Πρωθυπουργού μπαίνοντας στην Ευρώπη. Σ' ακόμα ακούω. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Επικέντρωσε σε τρεις άξονες. Πρώτον, είπε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι ως Ελλάδα σχετικά με το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν είναι ικανοποιημένη η Ελλάδα με την πρόταση που κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία.
1: Άνω τελεία εδώ, γιατί πολλοί από τους ακροατές μας ακούνε τα πολιετή και αυτά. Η Κομισιόν είναι ένα είδος κυβερνήσεως της Ευρώπης. Να τα πούμε λαϊκά. Mm-hmm. Και αυτό τι είναι? Είναι ο προϋπολογισμός της για τα επόμενα 6-7 χρόνια.
0: Λέει στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες που, λέει, αυτοπροσδιοριζόμαστε ως φίλοι της συνοχής και έτσι δεν θα δεχτούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στη στήριξη του αγροτικού τομέα. Και λέει, καλούμε τους φιδωλούς φίλους μας να λέμε στους
1: δηλαδή
0: φιδωλούς,
1: Γερμανία, Σκανδιναβία και Πηλή και πολλοί άλλοι,
0: ότι δεν θα δεχτούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Να πούμε ότι η Le Pen σε πρόσφατες δηλώσεις της έχει πει ότι η Γαλλία και άλλες χώρες σαν την Γαλλία θα σταματήσουν πια να είναι στις συνεισφέρουσες, να ανήκουν στις συνεισφέρουσες χώρες, δηλαδή σε αυτές τις χώρες που δίνουν αντί να λαμβάνουν από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Επίσης, το δεύτερο ζήτημα, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, είναι το ζήτημα του κόστους ενέργειας και της ανταγωνιστικότητας. Είπε ότι η Ελλάδα έχει πάρει τα μέτρα της, αλλά χρειάζεται, στηρίζοντας επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αλλά χρειάζεται και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Και το τρίτο ζήτημα που έβαλε ο Πρωθυπουργός είναι το ζήτημα της αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό. Και λέει ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί η ελληνική πρόταση έγινε δεκτή και έγινε δεκτή με το παράδειγμα της Θέουτα, δηλαδή την ενεργοποίηση μηχανισμού αντιμετώπισης των κρίσεων στο μεταναστευτικό και μάλιστα προσομοίωσε την κατάσταση στην Θέουτα με την κατάσταση που πέρασε η χώρα μας τον Εύρο το 2020, ότι είχε κοινά χαρακτηριστικά.
1: Τα ακούω, τα σημειώνω, γιατί είπαμε είναι η εποχή που πρέπει να δείχνουμε προσοχή πρώτα απ' όλα θεσμική και μετά να πηγαίνουμε στην πολιτική κριτική. Και ξαναλέω, εγώ είχα πει και νωρίτερα, το θυμάσαι, ότι θα έπρεπε να είναι η χώρα μας ανάμεσα στις 6 χώρες που είχαν ζητήσει την έκτακτη φορολόγηση των γιγάντων των ενεργειακών που έχουν πει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω ότι κακώς δεν συμμετείχαμε σε αυτό. Δεν λέω ότι θα γίνει αυτό σήμερα, άλλο θέλω να πω. Αν πολιτικά και θεσμικά αυτή η συνάντηση κορυφής των Ευρωπαίων δεν δώσει και πολιτικό στίγμα σοβαρής, ψύχρεμης, αλλά σοβαρής και προφανούς κριτικής στις υποτιθέμενες κινήσεις Τραμπ για ενεργειακή συμφωνία που ανοίγουν το δρόμο άρσης κυρώσεων γενικότερα, θα το συνδυάσω και με ένα θέμα που το συζητάγαμε προηγουμένως πριν μπούμε μέσα, λέω, κατά τη γνώμη μου θα είναι τεράστιο φάουλ, δεν πάω ακόμα στα πέναλτι, θέλω να δείξω ακόμα λίγη ψυχραιμία και σε συνδυασμό
0: και
1: με τον προϋπολογισμό της.
0: Αν απέναντι είναι ο Τζολάκης, δεν υπάρχει ζήτημα, αλλά για πες. Δηλαδή είναι το ίδιο ακριβώς. Θα το πιάσει ο Τζολάκης αν είναι το πέναλτι. Απλώς να πω σε σχέση με αυτά που.
1: Ο Τζολάκης καλά πάει. Εμείς δεν ξέρω, πηγαίνουμε καλά.
0: Αυτό θα το δούμε. Να πούμε απλώς ότι η Βρετανία, σε σχέση με τα ενεργειακά που λες και τον Τραμπ, εχθές έδωσε ένα ξεκάθαρο, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα έναντι του Πούτιν, κυρίως όμως έναντι του Τραμπ. Ο Πρωθυπουργός όχι απλά υποδέχθηκε τον Ζελένσκι, αλλά είχε βγάλει έξω και την φρουρά, τον είδε και ο Κάρολος, πράγμα που γίνεται σπανίως σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή είναι εκτός πρωτοκόλλου και είναι ειδικό μήνυμα προς τον Τραμπ, ειδικά προς τον Τραμπ που του αρέσουν πολύ αυτού του τύπου οι εκδηλώσεις, υπομπόδεις εκδηλώσεις και τα πομπόδι μηνύματα. Η Βρετανία τίμησε τον Ζελένσκι και στο πρόσωπο του Ζελένσκι τίμησε και την, τις αρχές της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, των αδιαπραγμάτευτων συνόρων, συγγνώμη, αυτό που είναι η Ευρώπη και αυτό που ήταν πάντα και η Βρετανία.
1: Okay, εγώ θα περιμένω και ως πολίτης και ως σχολιαστής το διήμερο. Και θα σχολιάσουμε αναλυτικά, υγεία να έχομεν, ψυχραιμία επίσης και διασταυρωτικά. Διότι λέω, είναι γεγονός ότι αυτή η αλλεπάλληλη εκρηκτική πραγματικότητα που διαμορφώνει και τα ενεργειακά και πολλά άλλα, δεν μπαίνω καν στο μεταναστευτικό τώρα, παρότι είναι και αυτό εκρηκτικό, θα το πω άλλη φορά, λέω το εξής. Εδώ αν δεν δοθεί αυτό το διεθνές σήμα, το διεθνές σήμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κακά μαντάτα θα είναι, γιατί νομίζω ότι είναι προφανές, το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί και νομίζω σε αυτό συμφωνούμε, ότι πολλοί είναι, πώς το λέμε, άσπονδοι φίλοι, αν μην πω, εχθροί είναι τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από τη μια μεριά ο Τραμπ και από την άλλη ο Νεοτσάρος. Τώρα και ο Ερντογάν, πότε από εδώ, πότε από εκεί, δεν νομίζω ότι χοροπηδάει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πότε θέλει να μπει, πότε δεν θέλει να μπει, αρκεί να του κάνουν τα ραέτια και να του δίνουν και τα όπλα.
0: Μια που λες για τον Ερντογάν, να βάλω ένα αστερίσκο. Ο Ερντογάν είναι, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να εμπλακεί στον πόλεμο που αναμένεται να ξεσπάσει μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθη. Διότι δημοσιεύματα, κυρίως αμερικανικά, αφήνουν ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο επί τη βάση της συμφωνίας που έχουν οι Τούρκοι με τους Σαουδάραβες. Βεβαίως. Θυμίζω ότι στην αρχή της επίθεσης του Ισραήλ στην Τεχεράνη, ο Ερντογάν είχε πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ της Τεχεράνης και μάλιστα με τρόπο ο οποίος ήταν πολύ επιθετικός έναντι του Ισραήλ.
1: Τα ξεχνάνε πολύ υπερατλαντική αυτά και άλλα πολλά. Τέλος πάντων,
0: ίσως
1: για να το
0: είναι ένα μέσο πίεσης προς την Τουρκία προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση. Εκεί είναι πια η μεγάλη σύγκρουση. Η σύγκρουση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν. Εκεί για μένα θα είναι μια μάχη που θα είναι μάχη επιρροής και κυριαρχίας στο πετρέλαιο εκεί στην Μέση Ανατολή.
1: Αυτός ο Οκτώβριος θα είναι φωτιά, γιατί είπαμε σε τρεις εβδομάδες είναι οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάμε στις προώρες εκλογές και στην Ισπανία το Νοέμβριο, μια και το λέμε τώρα, αλλά τέλος πάντων για, για να το συνδυάσω τώρα με τα ζητήματα που είπαμε, τα ενεργειακά και τα κόλπα που κάνουν διάφοροι Ευρωπαίοι δημοσίως, θεσμικοί Ευρωπαίοι. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση της Σλοβακίας, του γνωστού παράγοντα, ξέρετε αυτός ο Φίτσο που λέμε, που περίπου το παίζει ο αντικαταστάτης υποκατάστατο του φοβερού Ούρμπαν που τον αποχαιρετήσαμε ευτυχώς, πολιτικά τον αποχαιρετήσαμε και ευτυχώς ψήφισαν και τον διώξανε. Λέω λοιπόν τώρα τι έκανε, έστειλε ανώτερο μεσαία στρατιωτικά στελέχη στη Μόσχα, ενώ σήμερα συνεδριάζει η Σύνοδος στην Ευρώπη, για να δω θα βγουν οι ανακοινώσεις για αυτά, για να διαπραγματευτούν με τον κύριο Πούτιν, για να συνεννοούμαστε τώρα. Έχει σημασία ποιος θα είναι απέναντί του, θα είναι ο συνεργάτης Τάδε και ο συνεργάτης Δίνα. Αυτό είναι ένα σήμα. Την ώρα λοιπόν που συζητάει η Σύνοδος Κορυφής, να δω, θα το καυτηριάσει αυτό, θα βγάλει μια δημόσια. Μέχρι τώρα δεν έχω δει κάτι εκτός να το έχω χάσει. Και το λέω αυτό και για να μην νομίζει κανείς ότι κρύβουμε τίποτα σε αυτόν τον πολύπλοκο αλλά εκρηκτικό κόσμο που ζούμε, τώρα που το θυμήθηκα, έχει αρχίσει εδώ και δύο μέρες και η συζήτηση, η δίκη στην Γερμανία. Αν θυμάσαι, που το θυμάσαι εσύ, το λέω τώρα για τους ακροατές μας, η περιβόητη ανατίναξη των
0: Βεβαίως,
1: δύο αγωγών.
0: Για τον Nord Stream, σήμερα είναι η πρώτη μέρα.
1: Δεν θα το αναλύσουμε
0: δίκης.
1: Σήμερα, θα το αφήσουμε για την άλλη εβδομάδα, γιατί έχει σημασία να αρχίσει η ακροαματική διαδικασία. Απλά θυμίζω ότι οι συλληφθέντες και αυτοί που δικάζονται είναι Ουκρανικοί καταγωγής, παλιά στελέχη των μυστικών υπηρεσιών, για να μην νομίζει κανείς ότι προσπαθούμε να κρύψουμε τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει μόνο του τίποτα, για να συνοηθούμε.
0: Ναι, μπορούμε να στρατολογηθεί από ό,τι είμαστε. Θα δούμε. Ωραία. Πάμε σε ειδήσεις και έχουμε πολλά να συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος και έχουμε και έναν εκλεκτό προσκεκλημένο που είναι και πρόσωπο των τελευταίων ημερών λόγω των πολιτικών του αποφάσεων. Πάμε σε ειδήσεις.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
2: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
7: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
8: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
7: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη FinTech.
9: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
10: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
11: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
12: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
13: Το φέρι μπιζού.
14: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Τις απέσπασε χρυσές λίρες και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ. Στη σύλληψη ενός ατόμου προχώρησαν οι αρχές στην Πάτρα έπειτα από καταγγελία 9 ατόμων ότι υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση μετά την κατανάλωση τροφίμων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, 11 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε Sky, στα μικρόφωνα Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης. Και μαζί και χώρια, όπως κάθε μέρα, την ώρα μας στις 11 με 12 το μεσημέρι. Λέγαμε πριν ότι θα φιλοξενήσουμε ένα πρόσωπο το οποίο απασχολεί τις τελευταίες μέρες την επικαιρότητα, γιατί από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Ζαχαριάδης, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, προσχώρησε στην ΕΛΑΣ, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και εντάξει, εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα ανάμεσα στα δύο κόμματα και όχι μόνο, και ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ. Πολλά στελέχη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη προσχωρήσει στο κόμμα του. Συγγνώμη, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν προσχωρήσει στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ και πολλά άλλα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, παραδίδοντας την έδρα κάποια από αυτά. Κάποια από τα υπόλοιπα στελέχη δεν έχουν παραδώσει την έδρα και είναι και μάλιστα σημείο σύγκρουσης μεταξύ των παλαιών και των παλαιών συντρόφων, θα έλεγα, του ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Ζαχαριάδης ξεκαθάρισε νωρίς την θέση του και δήλωσε ότι συντάσσεται με το στρατηγικό σχέδιο και με την πολιτική πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας μετά από αρκετό καιρό. Παρόλο που σας παρακολουθώ σχεδόν καθημερινά, μου έχετε λείψει.
0: Αυτό είναι τιμητικό. Να σας περιμένουμε και στο στούντιο με νέους ρόλους και λίγο πιο
1: μεγάλη
0: έτσι.
1: Με μεγάλη χαρά. Εγώ ξέρετε.
0: Να είστε καλά.
1: Μένα μου αρέσουν όλα τα γήπεδα, μου αρέσουν και ιδίως το γήπεδο του δικού σας του αέρα.
0: Να είστε καλά. Βεβαίως δεν είναι πολύ εύκολη η εξήγηση που θα μας δώσετε. Τι άλλαξε, για παράδειγμα, από πέρσι πρόπερση και ο ΣΥΡΙΖΑ πια δεν μπορεί να σας εκφράσει και σας εκφράζει ένα άλλο κόμμα το οποίο ακόμα δεν έχει και συγκροτημένες θέσεις. Πολλοί το κατηγορούν ως αρχηγοκεντρικό και μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τα καινούργια στελέχη ή τα παλαιότερα από το ΣΥΡΙΖΑ προερχόμενο δεν είναι και ο ενδεδειγμένος.
1: Κύριε Μουρούτη, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, νομίζω και σε πολλές χώρες όλο τον κόσμο, το πολιτικό σύστημα είναι ρευστό και οι μεταβολές που έχουμε δεν είναι απλώς του έτους ή της πενταετίας που λέγαμε παλιότερα, αλλά αλλάζει ο κόσμος πότε μέσα από επόμενα 10 χρόνια. Εδώ τα πράγματα αλλάζουν πολύ πολύ πιο γρήγορα. Νομίζω ότι το καθοριστικό στοιχείο, και το καταλαβαίνουν όλοι, είναι για το χώρο το δικό μας η πολιτική πρωτοβουλία που πήρε ο Αλέξης Τσίπρας να συγκροτήσει ένα νέο πολιτικό φορέα. Μπροστά μας έχουμε μία πολιτική εκλογική μάχη το 2027. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει, και για να μπορέσει να φύγει αυτή η κυβέρνηση, δηλαδή να υπάρξει πολιτική αλλαγή και αλλαγή στο περιεχόμενο της πολιτικής σε προοδευτική κατεύθυνση, αυτός που έχει, κατά την άποψή μου, τις περισσότερες δυνατότητες πολιτικά, λόγω εμπειρίας, λόγω εντυμότητας, λόγω γνώσης, λόγω παραδοχής λαθών του παρελθόντος, αλλά και τις περισσότερες πιθανότητες με βάση τις δημοσκοπήσεις, έτσι όπως τις βλέπουμε το τελευταίο εξάμηνο, σε ένα εγχείρημα το οποίο είναι δύσκολο, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι ακατόρθωτο, είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Αντιλαμβάνεστε όμως ότι υπάρχει μία αντίφαση, γιατί ο κύριος Τσίπρας ήταν ηγέτης της αντιπολίτευσης και το 2023 ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, χρειάστηκε να κάνει μία εντυπωσιακή κίνηση επί της ουσίας να διαλύσει το κόμμα του σε βάθος χρόνου και να κάνει ένα αντίστοιχο κόμμα που συγκεντρώνει χαμηλότερα ποσοστά δημοσκοπικά, επειδή τα επικαλεστήκατε σήμερα σε σχέση με το 2023. Και τελικά αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ποια είναι η διαφορά του 23 από το 26 σε επίπεδο, αν θέλετε, θέσεων, προτάσεων, επικαιροποίησης του πολιτικού λόγου, του προγραμματικού λόγου, του νέου σχήματος σε σχέση με τον παλαιό.
1: Θα βάλει πολλά και θα ξεχάσω. Ένα λεπτό θα σας βάλω έτσι λίγο, γιατί μου βάζω πολλά ερωτήματα. Είστε έμπειρος, κύριε Μουρούτη, βλέπετε, για παράδειγμα, το 23. Η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 40%, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Στις ευρωεκλογές το 24 πήρε 28 και τώρα, ενώ στις δημοσκοπήσεις.
0: Εσείς είστε πιο έμπειρος και συγχέετε τώρα ευρωεκλογές με εθνικές εκλογές. Και ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές είχε πάρει 19 στις ευρωεκλογές και στις εθνικές εκλογές είχε πάρει 30 κάτι.
1: Λοιπόν, και μετά λέει, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον κύριο Μητσοτάκη στο 30, ίσως και λίγο παραπάνω, και ο ίδιος λέει το όριο αποχώρησης είναι το 25. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε ένα ρευστό και δυναμικά μεταβαλλόμενο πολιτικό πεδίο σε όλες τις εκφάσεις του και τις εκδοχές του. Έτσι δεν είναι? Κόμματα τα οποία εμφανιζόντουσαν τους προηγούμενους μήνες της κυρίας Καρυστιανού ότι μπορεί να έχει διψήφιο ποσοστό, να παίξει ρόλο κτλ. Βλέπουμε τώρα έχουν μια δυναμική όπως αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή αναντίστοιχη. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι είναι μια δύσκολη μάχη σε βάθος χρόνου. Είναι σαφές για μας που έχουμε μια συγκεκριμένη προέλευση και μια διαδρομή ότι αυτό το κόμμα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, για μένα τουλάχιστον, είναι η αυτονόητη συνέχεια της πολιτικής μου τοποθέτησης. Από τα πράγματα όμως και από τα πρόσωπα είναι και μια τομή. Δηλαδή, αν δείτε και τα πρόσωπα τα οποία παρουσιάζονται στις τηλεοράσεις, είναι καινούρια και διαφορετικά. Και οι τομεάρχες και η στελέχωση του κόμματος είναι κάτι καινούριο. Προφανώς οι αξίες τις οποίες θέλει αυτό το κόμμα να εκπροσωπήσει και εμείς εντασσόμαστε σε αυτό ως μέλη, δεν είναι νέες στο πολιτικό σύστημα. Είναι οι αξίες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Αυτές που είναι εδώ και 200-250 χρόνια. Δεν είναι άλλα. Κοινωνική αλληλεγγύη, η ισότητα, η δημοκρατία, η ελευθερία, η οικολογική εγρήγορση. Αυτά τα μας παρακινούν ως αξίες. Άρα εγώ για μένα τουλάχιστον το προσεγγίζω και ως συνέχεια, αλλά και ως τομική. Επειδή γίνεται ένα μεγάλο προσκλητήριο σε ανθρώπους από άλλες προελεύσεις, λέει το κόμμα στη διακήρυξη, το μη θέλουμε να φέρουμε κοντά τα ρεύματα της αριστεράς, της οικολογίας, της σοσιαλδημοκρατίας, είναι αυτονόητο και λογικό με ανθρώπους με τους οποίους είχαμε διαφορετικές θέσεις πριν από 3 χρόνια, πριν από 5 χρόνια, πριν από 10 χρόνια, σήμερα να είμαστε μαζί και να παλεύουμε το ίδιο πολιτικό σχέδιο.
0: Με τους άλλους που είχατε ίδιες απόψεις, τώρα είσαστε απέναντι, δηλαδή.
1: Δεν άκουσα.
0: Και με τους ανθρώπους που είχατε ίδιες απόψεις πριν 1 χρόνο, τώρα είσαστε απέναντι. Μου είπατε κοντά με ανθρώπους που είχατε διαφορετικές απόψεις. Για παράδειγμα, με τους πρώην συντρόφους σας στον ΣΥΡΙΖΑ, που παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, θα είσαστε απέναντι?
1: Όχι, δεν θα είμαστε απέναντι. Εγώ δεν θέλω να είμαι απέναντι ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με το ΠΑΣΟΚ, ούτε με το ΚΚΕ, ούτε με κανέναν. Απέναντι είμαστε με τον κύριο Μητσοτάκη. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η πολιτική μας αντίθεση. Γι' αυτό λέμε πολιτική αλλαγή. Λέμε ότι δεν πάνε τα πράγματα αυτή καλά και πρέπει να πάει άλλο πολιτικό σχέδιο. Πάμε καλύτερα. Με αυτούς είμαστε απέναντι. Αυτή είναι η πολιτική μας αντίπαλη.
2: Ωραία, και κύριε Ζαχαριάδη.
1: Είναι λάθος μια αντιμετώπιση των πραγμάτων στο εσωτερικό μιας παράταξης με εχθροπάθεια. Δεν πρέπει να υπάρχει εχθροπάθεια στο εσωτερικό του χώρου, λέω, και μεταξύ των κομμάτων. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, ο κόσμος θα διαλέξει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και θα πει σωστή επιλογή του Ζαχαριάδη που ακολούθησε τον Τσίπρα, θα κρίνει την επιλογή των άλλων των συναγωνιστών που συνεχίζουν τη διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλων φίλων οι οποίοι επέλεξαν να πάνε με τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτό
0: είναι ηθικό και δημοκρατικό ένας βουλευτής που έχει εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ να φεύγει επί της ουσίας χωρίς να παραδίδει την έδρα του και να φλερτάρει με έναν άλλο χώρο? Γιατί και εσείς στο παρελθόν είχατε, όταν αποχωρούσαν οι βουλευτές του κύριου Κασελάκη, είχατε πει ότι δεν υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο.
1: Όλοι αναγνωρίζουν από όποια οπτική και να το βλέπουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όπως είναι σήμερα δεν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ όπως ήταν και πριν λίγους μήνες, σε πάση περιπτώσει. Όμως θέλω να πω κάτι για το κόμμα στο οποίο βρίσκομαι. Ο Αλέξης Τσίπρας από την πρώτη στιγμή έκανε, νομίζω, μια καθαρή εξήγηση πρώτα απ' όλα με την ελληνική κοινωνία. Ότι εμείς ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη βάζουμε έναν όρο που λέει ότι η κοινοβουλευτική μας παρουσία θα προκύψει με την ψήφο του ελληνικού λαού μετά τις επόμενες εκλογές. Άρα όποιος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην παρούσα Βουλή και θέλει να ενταχθεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη πρέπει να παραιτηθεί από τη βουλευτική έδρα. Γιατί προφανώς, εφόσον δεν υπήρχε η συμπαράταξη προηγούμενες εκλογές, οι βουλευτές είναι με άλλα κόμματα και βεβαίως όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, χωρίς την ιδιότητα αυτή, στο εγχείρημα το οποίο συγκροτήθηκε και προχωρά. Το λέω αυτό

0: Κάνετε την επιλογή σας και προχωράτε σε αυτήν. Ενώ έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι μία φορά, δύο φορές νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι λέει ότι εγώ τώρα είμαι εκτός Βουλής για να ξαναγυρίσω στη Βουλή. Αυτό δεν έχει πουθενά ξαναγίνει. Πουθενά δεν έχει ξαναγίνει. Και για να το βάλω λίγο πιο θεσμικά, βεβαίως. Γιατί αν είχε μείνει στη Βουλή, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας δεν θα ήταν. Τώρα έχουμε μπροστά μας 7 μήνες παρατεταμένη προεκλογική περίοδο σε θέση να παρουσιάσει μια σειρά ζητήματα. Άλλο αν είχαν γίνει πρόορες εκλογές, όπως προφανώς κάποιοι και δίπλα του, ίσως και ο ίδιος το περίμεναν.
1: Κοιτάξτε, νομίζω γι' αυτά έχει τοποθετηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Οι θέσεις του είναι αυτές, οι απόψεις του είναι αυτές.
0: Εσάς σας θυμάμαι θεσμικό πάντως εγώ, ναι, όσο σας γνωρίζω.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε. Θα προέκυπτε και με αυτό το ζήτημα το οποίο λέτε, πάλι θα προέκυπτε ζήτημα θεσμικό, έτσι δεν είναι?
0: Ποιο θεσμικό θα προέκυπτε? Είχε αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν στη Βουλή ως πρώην Πρωθυπουργός. Άλλωστε έχει ακόμα γραφείο ως πρώην Πρωθυπουργός. Και λέω το εξής. Μέσα σε παρατεταμένη κοινοβουλευτική περίοδο, πώς γίνεται καλύτερη αντιπολίτευση? Μόνο στα κανάλια.
1: Ένας βουλευτής ο οποίος είχε εκλεγεί. Ο οποίος είχε εκλεγεί με ένα άλλο κόμμα και θα έφτιαχνε ένα άλλο κόμμα. Και αυτό θα δημιουργούσε μια κατάσταση. Πήρε αυτή την απόφαση. Νομίζω ότι πήρε το δύσκολο δρόμο. Δηλαδή όλοι καταλαβαίνουν ότι και με την παρουσία στη Βουλή, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, που είναι σημαντική και πάντα θα είναι σημαντική η παρουσία στη Βουλή και για μας οι θεσμοί και η Βουλή και η αυτοδιοίκηση και τα επιμελητήρια και οι σύλλογοι είναι σημαντικοί και η πολιτική. Βεβαίως γίνεται στη Βουλή, γίνεται όμως και στα ραδιόφωνα, γίνεται και στις εφημερίδες, γίνεται με έναν τρόπο.
0: Εντάξει, τώρα, ήσασταν και διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας. Ναι. Ξέρετε ότι η Βουλή στην κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι το κεντρικό θεσμικό δημοκρατικό ζήτημα και πεδίο. Τέρμα. Μην το αμφισβητούμε αυτό τώρα για τους ακροατές μας.
1: Τα ξέρω.
0: Μετά τα άλλα είναι θεμητές επιλογές ενδεχομένως και κρίνονται από τους πολίτες.
1: Ήμουν όμως και εκπρόσωπος τύπου και σας λέω ότι όλα παίζουν τον ρόλο τους.
2: Να ρωτήσω εγώ κάτι πρακτικό.
0: Επειδή έχει και κάποια άλλη ιδιότητα ο κύριος Ζαχαριάδης, εγώ να θυμίσω ότι πήγε πολύ καλά στις δημοτικές εκλογές. Είχε μια ισχυρή καταγραφή και στο δεύτερο γύρο στήριξε, και καλά έκανε τότε, δημοσίως και υπεύθυνα, στήριξε την υποψηφιότητα του κυρίου Δούκα. Τώρα δηλαδή, επειδή εσείς έχετε αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει αυτή η δημοτική παράταξη? Τη βλέπω ότι αρχίζουν πάλι τα μαχαίρια και οι καμπάνες.
1: Ανοιχτή πόλη είναι μια παράταξη η οποία από το 2006 λειτουργούσε στα πλαίσια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως ευρύτερη παράταξη. Από το 2023 και μετά, που η πολιτική γραμματεία μετίμησε του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ ως επικεφαλής της παράταξης, παρά τις ανακατατάξεις, τις αποχωρήσεις, τις διασπάσεις στο χώρο, η ανοιχτή πόλη έμεινε έξω και πάνω από όλη αυτή τη συζήτηση και επικεντρώθηκε στα προβλήματα της πόλης. Και τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, γιατί ναι, η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ με έθεσε επικεφαλής της ανοιχτής πόλης, οι δημότες όμως της Αθήνας με έκαναν δημοτικό σύμβουλο και με τοποθέτησαν αρχηγό της τρίτης παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο από το 2023 μέχρι και το 2028. Και αυτή την εντολή.
2: Άρα όταν ολοκληρωθεί η θητεία σας θα επανέλθετε.
1: Περίμενα λοιπόν, βεβαίως. Θα περίμενα λοιπόν να έχουμε συζήτηση με όλους αυτοδιοικητικοί και να ακούσω Ζαχαριάδη στο θέμα με την οσμή στην Κράβα, αυτό που λέει δεν σωστό. Για το μετρό στην Κυψέλη, αυτό που λέει δεν σωστό. Για τους αδόμητους χώρους, τα ζητήματα της πλατείας στο Κολωνάκι, δεν είχατε στο ποτέ. Αυτά θα τα άκουγα. Τώρα, η άποψη ότι πρέπει να φύγω από την επικεφαλής της παράταξης γιατί ακολουθώ τον Τσίπρα, τι να σας πω, δεν ξέρω αν το...
2: Άρα επειδή το ζητάει ως...
0: Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι λέγανε, κύριε Ζαχαριά, το θυμίζω...
1: Δεν νομίζω ότι κάνει καλό αυτό.
0: Ακούστε με λίγο, λέγανε ενός κακού μοίρια έπονται. Είχαμε μιλήσει και μαζί, εγώ το θυμίζω δημοσίως, ήταν η συζήτηση και σας είχα πει ότι ένας επικεφαλής ενός πολύχρωμου σχήματος, αυτό ήταν και παραμένει ανοιχτή πόλη, θέλω να ελπίζω, ως πολίτης το λέω. Και με εσάς που πήγατε καλά και στις εκλογές και σωστά είπατε, οι ψηφοφόροι σας τίμησαν και ως ανοιχτή πόλη και ως πρόσωπο. Το θέμα είναι ότι ακριβώς σε αυτές τις περιπτώσεις και εσείς είχατε έρθει σε μια θεσμική αντίφαση όταν είχατε αναλάβει κομματικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ήσασταν επικεφαλής μιας πολύχρωμης παράταξης.

0: Δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη δεν είναι καλό, νομίζω, θεσμικά.
1: Της Αθήνας είναι κεντρικός πολιτικός δήμος. Τα πολιτικά στελέχη τα οποία κατέρχονται στον αυτοδιοικητικό στίβο, επειδή τα προβλήματα είναι κεντρικά πολιτικά, με την αυτονομία τους και το χρωματισμό που θέλουν να δώσουν, είναι πολιτικά στελέχη των κομμάτων. Δηλαδή, ο κ. Μπακογιάννης.
2: Εντάξει, βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι ότι είναι αντίφαση με το προηγούμενο που μας είπατε. Ότι είστε επικεφαλής μιας παράταξης ευρύτερης.
1: Ο κύριος, βεβαίως.
2: Άρα δεν μπορεί να είστε και πολιτικός τέλεχος των κομμάτων και υπεράνω κόμματος.
1: Μην το λέτε. Mm-hmm. Υπήρξαν πολλές φορές στην αυτοδιοίκηση που κάνανε ευρύτερη τοποθέτηση από το χώρο τους. Η αρχή σε εμάς με αυτό έγινε με τον Αλέξη Τσίπρα το 2006. Τότε ο συνασπισμός ήταν ένα μικρό κόμμα του 3%. Ο Τσίπρας στην Αθήνα πήρε 10%. Δεν ήταν ευρύτερο.
2: Ναι, και να κλείσουμε.
0: Δεν ήταν εκπρόσωπος τύπου.
2: Καλά. Δημήτρη, θέλω να κλείσουμε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να παρακαλέσω μόνο τον κύριο Χαριάδη και για ένα σχόλιο. Μισό λεπτό.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι με αυτή την πρόταση ο κύριος Μπακογιάννης θα είναι χαρούμενος ή λυπημένος. Να το σκεφτούν όλοι αυτό.
2: Εντάξει, αυτό είναι θέμα του κυρίου Μπακογιάννη. Μία ερώτηση μόνο.
1: Μόνο του κυρίου Μπακογιάννη, και δεν είναι προσωπική μας η αντίθεση με τον κύριο Μπακογιάννη, είναι πολιτική.
2: Βεβαίως. Μία κουβέντα, κύριε Ζαχαριάδη, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Με μία κουβέντα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Παρακαλώ.
2: Αν βλέπετε ως ευεπίφορο ένα μοντέλο αντίστοιχο με αυτό που ακολουθήθηκε στο Δήμο Αθηναίων προκειμένου να κερδίσουν οι δυνάμεις του πρώτου γύρου τελικά τον Δήμο υπό τον κύριο Δούκα, αν θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα αντίστοιχο μοντέλο και σε κεντρικό επίπεδο, και εάν είστε ευχαριστημένος από την δημοτική ηγεσία του κυρίου Δούκα στην Αθήνα, πολύ πολύ σύντομα γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
1: Ξεκινώ από το δεύτερο. Mm-hmm. Εκτιμώ ότι η διοίκηση του κυρίου Δούκα είναι καλύτερη από τη διοίκηση του κυρίου Μπακογιάννη σε μια σειρά στοιχεία και τομείς. Και ότι ο ίδιος ως άνθρωπος είναι ευθύς, είναι έντιμος, είναι ειλικρινής και το παλεύει παρά τις πολλές τεκλοποδιές που του βάζουν μεταξύ άλλων και η κυβέρνηση. Τηρουμένων των αναλογιών, ότι άλλο η τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Τηρουμένων των αναλογιών είναι ένας καλός δήμαρχος. Πάμε στο δεύτερο σκέλος, αν θα βλέπατε ένα μοντέλο αντίστοιχο.
1: Τηρουμένων των αναλογιών, ότι άλλο η τοπική αυτοδιοίκηση και άλλο η κεντρική πολιτική σκηνή, ναι, πιστεύω στο διάλογο, πιστεύω τη συνεργασία, όμως να είναι ξεκάθαρο ότι επειδή έχει γίνει συζήτηση και τα προηγούμενα χρόνια, τα κόμματα στην παρούσα φάση θα κατέλθουν την επόμενη κάλπη ανταγωνιστικά μεταξύ τους, γιατί από μόνο τους αυτό έχουν επιλέξει. Αυτό δεν σημαίνει.
2: Άρα, αν προκύψει οποιαδήποτε ζήμωση, αυτή θα τη δείτε μετά τις εκλογές. Οπότε σας ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη που προτρέχω.
1: Το Πασόκ ότι θα κατέβει μόνο τους στις εκλογές.
2: Προφανώς.
1: Δεν έκανε αντίστοιχες ανακοινώσεις ο Αλέξης Τσίπρας όταν συγκρότησε το κόμμα. Έχει νόημα να συζητάμε για ένα σενάριο, μη σενάριο στην πραγματικότητα που συζητήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και δεν προχώρησε. Άρα λοιπόν, ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας και πολιτισμένη πολιτική αντιπαράθεση στα θέματα τα οποία έχουμε διαφορετικές απόψεις.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριάδη. Ήταν χαρά να συνομιλήσουμε μαζί μας και καλή προσπάθεια, όπως λέει και ο Δημήτρης Τούμπος, και στις νέες σας επιλογές. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ποιος είσαι εσύ?
8: Ο Πιέρ.
9: Δεν είσαι ο Τωμά.
8: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
7: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
10: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
7: Και ποιος είσαι?
10: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
11: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
14: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
15: Το κρυφτό τελειώνει όταν δεν υπάρχει πια πού να κρυφτείς. Κρυφτό. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Κείμενο σκηνοθεσία Βάσια Αργέντη. Παίζουν Μαριάννα Τουμασάτου, Λένα Δροσάκη. Θέατρο Αλάμπρα. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη από 21 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
16: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Να σας ενημερώσω επιστρέφοντας για την Big Win, η οποία βρίσκεται για ακόμα μια φορά στο πλευρό της αμιμόνης, προσφέροντας τρόφιμα που θα καλύψουν σημαντικό μέρος των αναγκών του οργανισμού για τους επόμενους 4 μήνες. Μια ουσιαστική πρωτοβουλία που στηρίζει την καθημερινή λειτουργία και το σημαντικό έργο της αμιμόνης, περισσότερα στο bigwincares.gr, που μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη δράση άτομα άνω των 21 ετών. Να πούμε την καλημέρα μας, Δημήτρη.
0: Εσάβριον.
2: Παρασκευή, θα είμαστε πάλι μαζί σας.
18: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
20: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
21: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
22: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
21: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
22: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
21: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
22: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
21: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
22: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν
9: θέλει. Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
23: Πω, ωραία γυναίκα, ε! Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι! Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
24: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
25: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πού να σου εξηγώ πως έτσι σ' ακουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανοργήματα θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω, σε ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου και θα καθίσω μαζί σου ατελείωτες ώρες δίπλα στο παράθυρο του τρένου, να δούμε τον κόσμο από άλλη μεριά.

μιλάς για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά,

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
4: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
5: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ζωής. 91,8 στα ενημέρωση. Ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές, πολλές καλημέρες και για σήμερα. Να σας υπενθυμίσουμε ότι ακούτε τον Ερμή, ότι είστε συντονισμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Είμαστε μαζί σας στα μέλη της πρωινής ζώνης του ραδιοφώνου και σας ενημερώνουμε για όλα τα γεγονότα της τοπικής μας επικαιρότητας. Και το πιο σημαντικό θέμα των τελευταίων ωρών ήταν αυτή η συνέντευξη που δόθηκε στο Δήμο, προκειμένου να υπάρξουν απαντήσεις για την εργολαβία αυτή της υδροδότησης των ορεινών από την Αγία Μαρίνα μέχρι τον Άγιο Λέοντα. Ακούσαμε χτες αποσπάσματα από τις δηλώσεις του Δημάρχου, θα συνεχίσουμε και σήμερα. Να σας πούμε ότι στην τοπική επικαιρότητα έχουμε και κάποια άλλα θέματα που αφορούν όχι μόνο τους σχολιασμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και εκδηλώσεων που προγραμματίζονται για τις επόμενες ημέρες. Όμως, να ξεκινήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο μας και να καλωσορίσουμε τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Μιχάλη Μεϊμάρη, που είναι εδώ κοντά μας, να μιλήσουμε για θέματα με τα οποία ο ίδιος ασχολήθηκε εντονότατα το τελευταίο διάστημα. Τις καλημέρες μας, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα, κύριε Ξενόφου. Είμαι πολύ ευτυχής που ξαναβρίσκω το αγαπητό σας ραδιόφωνο και εσάς.
1: Να είστε καλά. Να είστε πάντα δημιουργικός, έτσι όπως σας γνωρίζουμε, και να μας λέτε και να μας φέρετε πράγματα. Λοιπόν, σιγά-σιγά εδραιώνεται αυτή η συνάντηση, αυτό το φεστιβάλ ψηφιακής αφήγησης, και να δούμε πώς πήγε αυτή τη δεύτερη φορά.
2: Μ' αρέσει το ρήμα που χρησιμοποιήσατε, αγαπητή Αγγελική. Το ρήμα
1: εδραιώνεται.
2: Εδραιώνεται, διότι ακριβώς αυτές είναι οι προσπάθειές μας. Δηλαδή, εξού και η παρουσία, αν θέλετε, στο φεστιβάλ αυτό, που δείχνει μια αποδοχή δύο άλλων διεθνών μεγάλων ελληνικών φεστιβάλ, του φεστιβάλ Ποιημένου Σχεδίου του Σύρου, το Άνιμα Σύρος, με τον πρόεδρό του Δήλιο Καραμιτσάνη, ένα φεστιβάλ με 2.000 συμμετοχές εδώ και πολλά χρόνια, ακόμα παλιότερο το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στη Δράμα με τον κύριο Αγγελόπουλο, και τα δύο αυτά φεστιβάλ έδωσαν κατά κάποιο τρόπο στη συγκατάθεσή τους σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε τους εδραίους, όπως μόλις είπατε, με την παρουσία τους εδώ στο νησί μας. Να θυμίσω ότι η λέξη φεστιβάλ προέρχεται από το λατινικό festivus, που σημαίνει ακριβώς μια γιορτή. Και γι' αυτό προσπαθήσαμε ακριβώς, όπως θα δούμε αμέσως στη συνέχεια,
1: μέσα στο μυαλό μου είσαστε ακριβώς μέσα στο μυαλό μου, δεν ξέρω πώς το καταφέρατε, γιατί είχα σκοπό να ρωτήσω και για τη λέξη φεστιβάλ, αλλά και για το ξένο, τα ξενόγλωσσα που χρησιμοποιούμε, γι' αυτό και εγώ δεν είπα storytelling, είπα ψηφιακή αφήγηση.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι γνωστή και τώρα τελευταία σε μια σχετική εκπομπή, Θετρία, η οποία μιλάει για τις μεγάλες προσωπικότητες της ελληνικής διάνοιας. Αυτή η ομιλία που έκανε στα Ηνωμένα Έθνη ο Ξενοφόντς προετών, όπου χρησιμοποίησε μόνο ελληνογενείς
1: λέξεις. Ναι, αλλά την έκανε στα αγγλικά, και ήταν εκθαμβωτικό αυτό που έγινε.
2: Ακριβώς. Απ' την άλλη, δεν μπορούμε και εμείς να αγνοούμε τα δάνεια από τα λατινικά, γιατί περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Άρα πρόκειται το φεστιβάλ αυτό, όπως και κάθε φεστιβάλ, ουσιαστικά για γιορτή, και για την περίπτωσή μας με ανθρωποκεντρική, στο μέτρο του δυνατού, εκδοχή. Γιατί ακριβώς εδώ αυτός είναι ο τίτλος We the Story, που είναι ο γενικός τίτλος αυτού του φεστιβάλ, κυρία Ξενόφου, όπου η εικόνα στην αφίσα, στο πρόγραμμα κτλ, που είναι μια φωτογραφία από μέσα από μια σπηλιά της Ακίνης προς τα έξω, δείχνει την προσπάθεια του ανθρώπου να βγει από μέσα προς τα έξω, δηλαδή να έρθει και να δει τον εαυτό του προς τα έξω.
1: Ναι, και προς την απεραντοσύνη της θάλασσας.
2: Ακριβώς. Εδώ να τονίσουμε ότι ο Σύλλογος UNESCO, ο οποίος είναι ένας από τους δημιουργούς αυτού του φεστιβάλ, επιμένει να κρατάει το φεστιβάλ της Άκυνθο, θέλοντας ακριβώς να συμβαδίζει ο πετυχημένος τουρισμός με τον πολιτισμό. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Και τα γράμματα και με τις τέχνες πρέπει να συμβαδίζει, και πολλά ακόλα που έχουμε.
2: Όπως ακριβώς το λέτε. Λοιπόν, κάνοντας μία τώρα αναδρομή, ας το πούμε, σε αυτό που έγινε τις τρεις μέρες, 2 με 4 Οκτώβρη στη Ζάκυνθο, στο πλαίσιο του διεθνούς αυτού φεστιβάλ που φέτος είχε τον ειδικό τίτλο θα το βρω σε λίγο τον ειδικό τίτλο, γιατί ναι, αυτή τη στιγμή είναι το μυαλό μου αλλού.
1: Με την ησυχία σας, ναι.
2: Θα πούμε λοιπόν ότι είχαμε τρεις ημέρες προβολών τα πρωινά στο Σινέ Φόσκολος, 6 εργαστηρίων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και μια ολόκληρη δράση, όπως λέμε, επιτέλεση, performance στο Δημοτικό Θέατρο στο τέλος του φεστιβάλ, δηλαδή την περασμένη Κυριακή. Την προπερασμένη, θα έλεγα. Ποιοι το δημιούργησαν? 4 εργαστήρια 3 ελληνικών πανεπιστημίων, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιόνιο και Αιγαίο, μαζί με τον όμιλο για την UNESCO νομού Ζακή. Ποιοι τον συνδημιουργούν? Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παγκόσμια Υγεία και Ιατρική των Καταστροφών. 8 ξένα πανεπιστήμια, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, τα φεστιβάλ, όπως είπαμε, κινουμένων σχεδίων Σύρου και τελειών μικρού μήκου στη Δράμα, 2 έδρες, διεθνείς έδρες UNESCO, ο Δήμος Ζακίνης οπωσδήποτε, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή με το διευθυντή της κυρίως που μας βοηθά πολύ, τον κύριο Πόθο, με υποστηρικτές 3 μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους, με χορηγία, θα λέγαμε, τουλάχιστον 35 δωματίων δείπνου, δεξίωσης κτλ. Απαραίτητα, όπως καταλαβαίνετε, για να έρθει κάποιος από την άκρη του κόσμου. Και αυτοί ήταν πραγματικά άνθρωποι από 5 υπήρους, κυρία Ξενόπου, και 22 χώρες. Είχαμε 125 ψηφιακές αφηγήσεις φέτος. Η παρουσία του κόσμου, ο οποίος ήρθε, μπήκε, βγήκε, ξαναήρθε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν γύρω στους 160 ανθρώπους, ενώ 20 επιστήμονες, καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό μίλησαν σε στρογγυλά τραπέζια για τις 6 κατηγορίες των ψηφιακών αφηγήσεων που δεχόμαστε στο φεστιβάλ. Αυτές είναι η εκπαίδευση, η επιστήμη, ο πολιτισμός, η κοινωνία, το περιβάλλον και η υγεία. Και εδώ είχαμε βέβαια και την παρουσία κλειστινών επιστημόνων και καλλιτεχνών σε αυτά τα τραπέζια, μαζί με τους ξένους συναδέλφους τους από όλο τον κόσμο. Να σημειώσουμε τα 6 απογευματινά εργαστήρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπου είχαμε μια σχέση της ψηφιακής αφήγησης και με την αναλογική αφήγηση. Δηλαδή είχαμε, ξέρετε, σε όλο το φεστιβάλ μας ενδιαφέρει πολύ, είναι μια άποψή μας, η γέφυρα του αναλογικού με το ψηφιακό πολιτισμό. Μην αρχίσουμε τώρα να τα βλέπουμε όλα ψηφιακά. Ναι. Σε αυτό το ακριβώς, σε αυτή την κατεύθυνση, είχαμε παρουσία από τα Ταμπουρλονιάκαρα, τους πατέρα και γιο Πηγιόχο, έκθεση φωτογραφίες από τον Γιάννη Λαγούση Μποτώνη, την παρουσία βέβαια του ψηφιακού ρομπότ τεχνικής νοημοσύνης που ήρθε από έναν επιστήμονα από το Μεξικό, του επιστήμονα του MIT από το Μεξικό, και βέβαια είχαμε οπωσδήποτε και αυτό το σπουδαίο που έγινε με ευθύνη ομολογουμένως, που ανέλαβε δόκιμα η διευθύντρια του πρώτου γυμνασίου που είναι επιπειραματικό, η κυρία Άννα Λιβέρη, το sleepover. Δηλαδή τι έγινε? Έγινε εκεί, μετατράπησαν 2 αίθουσες του μαθησιακές αίθουσες, σχολικές δηλαδή αίθουσες του πρώτου
1: διδασκαλίας.
2: Διδασκαλία, σωστά το λέτε, σε αίθουσες στις οποίες τα παιδιά στρώσανε τις κουβέρτες τους ή τα sleeping bag τους κτλ. Σε ανάμνηση, αν θέλετε, αναβίωση μάλλον, αυτό που είχε συμβεί προ 62 τουλάχιστον ετών στις ίδιες αυτές αίθουσες από τον νυν καθηγητή και φίλο τον Ηλία τον Ματσαγκούρα, ναι, ο οποίος επί τούτου ήρθε στη Ζάκυνθο και είχαμε πραγματικά μια δράση που θα μείνει κατά τη γνώμη μας αλυσμόνητη, όπως το φαντάζεστε, στα παιδιά αλλά και στους γονείς και στους καθηγητές που συμμετείχαν. Να πούμε εδώ ότι όλα αυτά προέκυψαν από μια συζήτηση που έγινε και ήταν με τη συνέχεια ιδέα και δημιουργία πραγματοποίηση της Γιωβάνας Λόξα, της Προέδρου του Ομίλου του UNESCO, μαζί και με την Άννα Λιβέρη, τη Διευθύντρια του Σχολείου, και με τον κύριο Πόθο, τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας. Τώρα,
1: να κάνω μια μικρούλα, πολύ μικρούλα παρένθεση, παρακαλώ, και να σας πω, ο κύριος Ματσαγκούρας ήταν πολύ συγκινητικός στο λόγο του. Μας θύμισε και τα δικά μας μαθητικά χρόνια και τις εκδρομές μας. Τον βγάλαμε σε συνέντευξη μετά τις επόμενες ημέρες. Έτσι και μας τα περιέγραψε όλα αυτά αναλυτικά, αυτή την εμπειρία του στη Ζάκυνθο. Και θέλω να σας πω ότι αυτό ήταν, ας πούμε, βιωματικό και για μένα. Το να ακούω μια ιστορία από έναν καθηγητή για το πώς πέρασε μια μαθητική του εκδρομή. Και ξέρετε, αυτό το πάντρεμα του θεωρητικού με το πρακτικό έχει το βέλτιστο αποτέλεσμα.
2: Είναι ακριβώς όπως το λέτε και θα το συνεχίσω. Το πάντρεμα αυτό συνεχίζει στο πάντρεμα του αναλογικού, όπως ξαναείπα πριν, ναι, με το ψηφιακό. Γιατί ξέρετε, οι νέες και οι νέοι μας λιγάκι ξεχνιόνται μέσα στα περίεργα αυτά ψηφιακά μέσα, κυρίως δηλαδή στα social media κτλ. Και δεν βλέπουν, όπως συνηθίζω εγώ να λέω, ότι όσο και μεγάλη να είναι η αρχή γιγάντη των βίντεο που αναρτώνται κάθε μέρα στο YouTube ή των συζητήσεων που γίνονται στο Facebook, τα ανεβάσματα στο Instagram κλπ. Αυτό το οποίο χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα και στην διδασκαλία μου είναι, τους λέω, για βγαίνετε το βράδυ έξω να δείτε μπροστά πάνω τον ουρανό, να καταλάβετε τι θα πει 3 εκατομμύρια γαλαξίες, 3 εκατομμύρια γαλαξίες, θα δείτε εκεί ότι οι αριθμοί της ψηφιακής πραγματικότητας υπάρχουν, είναι μεγάλοι, αλλά η αναλογική πραγματικότητα ευτυχώς ακόμα μας συντροφεύει και θέλουμε να δρούμε σε αυτή. Θυμήθηκα τώρα λοιπόν ότι φέτος το θέμα μας ήταν αυτό που λέμε community resilience στα αγγλικά, δηλαδή η ανθεκτικότητα στο επίπεδο της κοινότητας. Ναι. Η ανθεκτικότητα, και ξέρετε, είναι τώρα της μόδας από τότε μετά τον COVID. Δηλαδή πώς θα αντέχουμε. Το θέμα είναι να μην πάμε στο να πρέπει όλοι εμείς να αντέχουμε, ενώ κανένα δεδομένο δεν έχει σκοπό, να το πω έτσι, να φύγουμε από την αντοχή και να πάμε σε μια ζωή καθώς πρέπει.
1: Αντέχουμε πάντως. Οι πιο παλιές γενιές είναι πιο ανθεκτικές. Και μιλάω και για μένα, έτσι.
2: Αυτό ναι, αλλά ξέρετε, μέχρι ένα σωρίου, κυρία Ξενό.
1: Εντάξει. Έχουμε περάσει από πολλές καταστάσεις και πολιτικά και από δυσκολίες.
2: Ναι,
1: ο άνθρωπος προσαρμόζεται.
2: Ξέρετε, είναι μια εποχή τώρα όπου κανένας γονιός, παραδείγματος χάρη, από αυτούς οι οποίοι περπάτησαν ξυπόλυτη χιλιόμετρα για να πάνε στο σχολείο και να μάθουν 10 γράμματα, δεν μπορεί, και αυτό είναι το περίεργο, να πει στο γιο του ή στην κόρη του ότι ξέρεις, εγώ στην εποχή μου αυτό το έκανα έτσι. Θέλοντας να τους δείξει, να τους μεταφέρει μια εμπειρία, αν θέλετε. Ελάχιστες πλέον τέτοιες στιγμές εμπειρίες υπάρχουν.
1: Και να τα σκληραγωγήσει λίγο τα παιδιά, γιατί μπορεί να τύχουν και έκτακτα.
2: Τα παιδιά έχουν αυτά να μας διδάξουν. Καταλάβατε, είναι ένα θέμα λίγο για πρώτη φορά συμβαίνει. Εδώ να συνεχίσω και να πω ότι σε αυτή τη βάση της συνομιλίας του αναλογικού με το ψηφιακό είχαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον, μια, θα το λέγαμε, τέχνη in vivo, δηλαδή μια ζωντανή τέχνη στο Δημοτικό Θέατρο από τον νομικό και γλύπτη τον κύριο Θεόδωρο Βυσβάρδη, ο οποίος εκεί παρόν άρχισε να φιλοτεχνεί ένα έργο σε πέτρα, το οποίο, επειδή θα πάρει αρκετό χρόνο για να γίνει, ελπίζουμε ότι θα το δούμε στη επόμενη δημιουργία του φεστιβάλ, δηλαδή το 2028.
1: Ναι, σκάλιζε την πέτρα εκεί παράλληλα με την εκδήλωση.
2: Ναι, ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εδώ να πούμε, μια και μιλάμε για τη λυπική, για τη δημιουργία των 7 βραβείων που δόθηκαν από το γνωστό φίλο του φεστιβάλ, τον Γλύπτη, τον Τάσο Σταμίρη και Πέτρα Ζακίνθη, τα οποία μάλιστα φέτος προσέφερε ο ίδιος. Επίσης, για μια πρωτότυπη και καινοτόμα δράση, που εμφανίζεται στο πρόγραμμα με τον όρο «συνηθίσεις», «συνηθίσεις» δηλαδή, πρόκειται για μια πολυτροπική ανάλυση περιεχομένου της ψηφιακής αφήγησης, να το πούμε πιο απλά και ποιητικά, για την ανατομία μιας ψηφιακής αφήγησης, ναι, που μας πρότεινε η κυρία Γιωβάνα Λόξα, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, σε μια ιστορία τέτοια, δηλαδή σε μια ψηφιακή αφήγηση του κυρίου Θοδωρή Παρασκευά, μια νέα, όπως είπα, προσέγγιση, η οποία μάλιστα, όπως δήλωσε ο Τζόε Λάμπερτ, ο ιδρυτής και δημιουργός, αν θέλετε, της όλης κίνησης προ 25-30 ετών του digital storytelling, δηλαδή της ψηφιακής αφήγησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα υιοθετήσει τώρα περαιτέρω. Άρα, ξέρετε, ενδιαφέρον είναι στις δράσεις πάντα να προκύπτουν καινούργια, δροσερά πράγματα τα οποία ο κόσμος αντιλαμβάνεται και προχωρεί. Εδώ να τονίσω, πέστε μου όμως όταν τελειώνει ο χρόνος.
1: Όχι, δεν τελειώνει, είστε πολύ γλαφυρός, σας ακούμε.
2: Ωραία, το θέμα είναι ότι όταν δίνεις το μικρόφωνο ή τον πίνακα ή το βήμα, εν πάση περιπτώσει, σε έναν που είναι 40 χρόνια φούρναρη, δηλαδή δάσκαλος όπως εγώ, καταλαβαίνεις ότι δεν θα τα πει και εύκολα.
1: Νομίζω ότι ισχύει το παν μέτρων άριστον και για τους δυο μας.
2: Ό,τι μπορείτε, θα το αφήνω. Κοιτάξτε, μας ενδιαφέρε πολύ και το χαρήκαμε, κυρία Ξενόφου, το να δούμε εκπροσώπους του ιατρικού κλάδου, εκπροσώπους της προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν θα πω όλα τα ονόματα τώρα, μην ξεχάσω κάποια και παρεξηγηθώ.
1: Και έχουμε συλλόγους περιβαλλοντικούς εδώ. Έχουμε ευαισθητοποιημένους πολίτες
2: τμήμα,
1: δηλαδή.
2: Έχουμε το τμήμα που αγαπούμε. Είχαμε λοιπόν τέτοιους εκπροσώπους σε όλες αυτές τις κατηγορίες των ψηφιακών αφηγήσεων, στα στρογγυλά τραπέζια τα αντίστοιχα, και αυτό είναι που θέλουμε, γιατί ξέρετε, το να έχεις ένα φεστιβάλ και να το κάνεις στις χώρους εκεί τους ωραίους και στην ωραία Ζάκυνθο, αλλά η συμμετοχή του λαού η Ζακύνθου να είναι
1: περιορισμένη,
2: δεν το επισημούμε. Γι' αυτό και ακριβώς χαρήκαμε ιδιαίτερα την παρουσία καλλιτεχνών, επιστημών, ανθρώπων κάθε ας το πούμε προέλευσης μέσα στις εργασίες τόσο του φεστιβάλ όσο και στα επιστημονικά εργαστήρια που έγιναν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ευχαριστούμε και αυτή τη φορά από εδώ τους χορηγούς μας, τους υποστηρικτές μας, δηλαδή τους ξενοδοχειακούς ομίλους, το Δήμο, τη Δευτεροβάθμια, τα ξένα πανεπιστήμια και τους επιμέρους, ας το πούμε. Φανταστείτε ότι σε μια πάλι ιδέα ενδιαφέρουσα, για δεύτερη φορά στο δεύτερο αυτό φεστιβάλ, οι μελισσιώτικες, ο σύλλογος αυτός των γυναικών του Κυλιωμένου, ήρθε και παρασκεύασε μπροστά στην πόρτα του Συνεφόσκολου μουσταλευριά. Καταλαβαίνετε τι είναι για τον ξένο αυτή
1: τι
2: την εποχή που έρθει. Να γευτεί αυτό το θείο προϊόν εκεί. Μαζί με αυτούς και η αρτογωνιά.
1: Αυτό κι αν είναι πλήρη στροφή η μουσταλευριά.
2: Ναι, βέβαια. Η αρτογωνιά προσέφερε, ας πούμε, το βραδινό μικρό γεύμα στα παιδιά που μετήχουν στο πρώτο πειραματικό. Το εστιατόριο και Bar Grace, στη θέση του παλιού Μπέι, ξέρετε, προσέφερε ένα πρωινό κρασί και τα λοιπά. Και είχαμε δεξίωση της κυρίας Πετράρης στο τέλος, είχαμε δείπνο της κυρίας Βένιας Ξένου και του Χρήστη του Ξένου και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ωραία.
2: Τονίζοντας επίσης και γεύμα στο Μάντισον του Γιάννη του Λιβέρη. Εδώ να πούμε και κάτι άλλο, κάτι που σας αφορά. Ο Ερμής ήταν μαζί μας. Όπως ήταν τη μέρα της Ζάκη.
1: Πάντα.
2: Όπως ήταν και το Ιόνιαν.
1: Δεν υπάρχει εκδήλωση, να ξέρετε, που να μην την αγκαλιάζουμε.
2: Δεν θέλουμε να την αγκαλιάζετε, θέλουμε να την αγκαλιάζει η κυρία Ξενόφου.
1: Να σας πω, η αγκαλιά με την ευρεία της έννοια.
2: Το κατάλαβα, αστειεύομαι, αγαπητή Αγγελική.
1: Και η λέξη δρέωση που χρησιμοποίησα προηγουμένως και που σωστά το πιάσατε εσείς, έχει να κάνει όχι με τη θεσμοθέτηση, με την εδραίωση στη συνείδηση των ανθρώπων. Γιατί μετά, όταν σας αγκαλιάσουν όλοι, αυτό θα είναι η επιτυχία. Έτσι, τις έδεσα τις λέξεις τη μία δίπλα στην άλλη, είδατε.
2: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, φανταστείτε ότι η δεύτερη αυτή φορά που κάνουμε το φεστιβάλ, που είναι πάλι υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, όπως και το προηγούμενο, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τόσο ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας να έρθει, Αλλά καταλαβαίνετε ότι έχει ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα και άλλες προτεραιότητες, αλλά και η παλαιότερη πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σάφια Λαροπούλου, από τη νέα θέση της, που γι' αυτό θα ερχότανε, ως πρόεδρος του Φεστιβάλ Αθηνών και Πειδάτου.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω, οι άνθρωποι αναγνωρίζουν τις προσπάθειες που γίνονται στο νησί μας από ανθρώπους οι οποίοι επιχειρούν να ακριβώς δουν την, ας το πούμε, παράλληλη και χέρι-χέρι βόλτα στην προκυμαία του τουρισμού μαζί με τον πολιτισμό. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ωραία. Έχω την εντύπωση που σας ακούω τόση ώρα ότι έχετε ολίγον ζακυνθινοποιηθεί. Το νιώθετε, το νιώθετε εδώ που μένετε, ναι, σαν το δικό μου σπίτι με την... Το λέω, ναι, πώς νιώθει ο καθένας μας τη γενέτειρά του, το πατρογονικό του. Κάπως έτσι τα περιγράφετε τα πράγματα για τη Ζάκυνθο.
2: Μ' αρέσουν όπως τα λέτε. Υπάρχουν δύο λόγοι γι' αυτό. Πρώτον, διότι είμαι ερωτικός μετανάστης. Εδώ,
1: ναι,
2: και
1: υπάρχει το συνέστημα, χρόνια. Βέβαια. Ναι.
2: Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, διότι τυχαίνει η καταγωγή μου από τον παππού, από τον πατέρα μου, είναι από τη Σμύρνη, ναι, τη Μικρά Ασία. Mm-hmm. Άρα δεν μπορώ να επικαλεστώ χωριό. Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς. Έχω
1: επισκεφτεί. Ναι, και εδώ δεθήκατε. Ναι.
2: Ναι, άρα ναι. Από την πλευρά της μητέρας μου έχω σχέση με τον πόρο Τριγυνία. Γιατί νησιώτησε και από εκεί. Mm-hmm. Και να πω εδώ μια είδηση που θα νομίζω επειδή με ρωτήσατε. Έχω κλειστεί τώρα στους μήνες που έρχονται να διδάξω σε πανεπιστήμιο στη Σμύρνη. Mm-hmm. Και το θεωρώ μεγάλη μου χαρά που γυρίζω σε αυτά τα εδάφη, τα οποία βέβαια ούτε ο ίδιος ο πατέρας μου γνώρισε, η οικογένειά μου δεν έφυγε με την καταστροφή, είχε φύγει πριν. Mm-hmm. Αλλά πάντοτε...
1: Ξυπνούνε μνήμες πάντα σε όλους τους Έλληνες. Η Σμύρνη και η Κύπρος ξυπνάνε μνήμες. Ναι.
2: Των Ελλήνων στις χαμένες πατρίδες.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι, νομίζω τα είπαμε έτσι πολύ γοητευτικά σήμερα.
2: Τα είπαμε όλα που λέει και ο Μάλα μας.
1: Ναι, εγώ θέλω να σας πω ότι επειδή κάνω και εγώ αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια και επειδή έχω ζήσει τα καλά, τα κακά του τουρισμού, όλα αυτά, κάνουμε κατά καιρούς μια προσπάθεια ότι δυναμικό υπάρχει σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και είναι ζακυνθινή, να το φέρουμε κοντά μας με εκπομπές, με οποιοδήποτε λόγο, με εκδηλώσεις κλπ. Και χοντρικά, έτσι μπορώ να πω ότι ξέρω και στα πέρατα της γης ποιοι ζακυνθινοί καθηγητές υπάρχουν και δίνουν τα φώτα τους. Λοιπόν, αυτό το δυναμικό, στο οποίο, εντάξει, σαν ας πούμε ζακυνθινοποιημένο, σας εντάσσω και εσάς, μπορεί, πιστεύω, αν το δουλέψουμε δυναμικά, να βοηθήσει να πάει μπροστά ο πολιτισμός, τα γράμματα, η παιδεία και να ακολουθήσει το οικονομικό μέρος του τουρισμού. Διότι ο τουρισμός από μόνος του είναι πολύ καλός, αρκεί να μην τον βλέπουμε μονοπλευρά στο οικονομικό κομμάτι. Λοιπόν, αυτή την προσπάθεια θα τη συνεχίζω εσάι μέχρι να πεθάνω. Και σας θέλω και εγώ δίπλα μου, αυτό θέλω να πω.
2: Χαιρόμαστε για τη βοήθεια που μας δίνετε και για το βήμα που μας δίνετε και ναι, απαντώ θετικά, θα συνεχίσουμε μαζί.
1: Ωραία. Λοιπόν, την αγάπη μου στην κυρία Λόξα και θα τα πούμε κάποια ώρα όλοι μαζί εδώ. Απλά να ξέρετε ότι υπάρχουν οι χρόνοι περιορισμένοι της ζωής πια που δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε όλα όσα θα θέλαμε.
2: Σωστά.
1: Ωραία.
2: Καλό
1: λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά.
2: Τις
1: καλημέρες σας έγινε. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος ο Μιχάλης Μεϊμάρης από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, καθηγητής, μένει αρκετό διάστημα στη Ζάκυνθο, άλλωστε αρκετούς μήνες του χρόνου εδώ, ειδικά τα καλοκαίρια. Ήταν η δεύτερη φορά που έγινε αυτό το φεστιβάλ ψηφιακής αφήγησης. Φεστιβάλ storytelling και μάλιστα και με τη λέξη digital μπροστά, το ψηφιακό δηλαδή, που όμως δεν έχει μόνο ψηφιακό κομμάτι, έχει και το αναλογικό, όπως μας είπε ο ίδιος. Κάνουμε τον απολογισμό αυτού του φεστιβάλ που ήταν πριν από δύο περίπου εβδομάδες, μία μισή εβδομάδα, έτσι γιατί ό,τι έχει να κάνει με εκδηλώσεις που σκαλίζουν το πνεύμα μας, έτσι πρέπει να τις προβάλλουμε και να τις προτάσουμε, έτσι και να τις έχουμε και στην πρωτοκαθεδρία των εκπομπών μας. Λοιπόν, όμως τώρα θα έρθουμε στα τετριμένα. Και τα τετριμένα έχουν να κάνουν με την πολιτική, που είναι ένα αναγκαίο κακό, έτσι όπως το έχουν κάνει οι πολιτικοί στη χώρα μας. Και είναι αναγκαίο κακό γιατί η πολιτική είναι αυτή που, με ήττα η πολιτική, βάζει τους όρους λειτουργίας μιας κοινωνίας, συνδυαστικά βέβαια με τις επιστήμες, αλλά που όμως το καράβι το έχουν πάει στραβά, δεν το έχουν πάει ίσια οι κυβερνήτες του. Θα είμαστε λοιπόν μετά το επόμενο διάλειμμά μας, μουσικό και διαφημιστικό, εδώ με εκπροσώπους του εκλεγμένους να μιλήσουμε για θέματα αμυγός της ακίνθου που το τελευταίο διάστημα μας απασχολούν έντονα.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 101,8 στα FM.
1: Μπαίνουμε τώρα σε πολιτικό αυτοδιοικητικό κλίμα, φεύγουμε από τον πολιτισμό και τις εκδηλώσεις, ανοίγουμε τα φτερά μας στο χώρο της πολιτικής για να δούμε τα κακώς και τα καλώς κείμενα στη Ζάκυνθο. Να καλωσορίσουμε ένα από τα μέλη της αυτοδιοικητικής ομάδας, είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Κακολύρης, κοντά μας να σχολιάσουμε τα του Δήμου. Τις καλημέρες μας, κύριε Κακολύρη.
2: Καλημέρα κύριε Αγγελική, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Τι κάνετε τώρα, καλά, πώς
2: καλά,
1: είστε?
2: Καλά.
1: Εντάξει,
2: καλά.
1: Φεύγει εντάξει. Το καλοκαίρι να ηρεμήσουμε λίγο και να βρούμε τους εαυτούς μας εδώ σε αυτό το νησί.
2: Ναι, ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι να βρούμε τους εαυτούς μας, αλλά να, η μόνιμη κάτοικη να τουλάχιστον να περνάμε κατά από το νησί. Γιατί με τα προβλήματα που βλέπουμε κάθε...
1: Δεν μπορούμε,
2: όχι. Και με αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα δεν γίνεται να... Ούτε να περνάμε καλά, ούτε και να έχουμε και τα κατάλληλα έργα που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να επιζήσουμε σε αυτό το νησί.
1: Χρειάζεται πολλή δουλειά ο Δήμος ακόμα, ξέρετε. Και εγώ δεν το λέω μόνο για τους κατοίκους της πόλης που δεινοπαθούν χειμώνα-καλοκαίρι, το λέω για όλους τους συμπολίτες μας. Λοιπόν, πρέπει να γίνουν πράγματα και να γίνουν οργανωμένα και να γίνουν και με δίκαιο τρόπο, επίσης θέλω να δω. Δεν βοηθάμε μια επαγγελματική ομάδα σε βάρος όλων των υπολείπων. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι όταν κυβερνάμε.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά από ό,τι βλέπετε κοιτάμε λίγο, και καλώς κοιτάμε λίγο τους προς τον τουρισμό.
1: Καλώς τους κοιτάμε τους τουρίστες, μα ούτε αυτούς δεν προσέχουμε. Όταν τους έχουμε μέσα στα λίμματα να πετάνε, όταν τους δίνουμε αυτό το νερό, όταν έχουμε αυτούς τους χάλια δρόμους, όταν δεν τους αφήνουμε να μπουν στην πόλη γιατί δεν μπορούν να παρκάρουν πουθενά, δεν τους προσέχουμε.
2: Έχετε δίκιο. Δυστυχώς και εμείς σαν αντιπολίτευση τα λέμε και εδώ και αρκετά χρόνια και τα λέμε τώρα τουλάχιστον εγώ τουλάχιστον προσωπικά στα τρία τελευταία χρόνια τα λέμε στα δημοτικά συμβούλια.
1: Είστε και φωνακλά σαν και εμένα εσείς, τα λέτε και φωναχτά.
2: Τα λέμε, αλλά και που τα λέμε δεν γίνεται τίποτα. Από ό,τι βλέπετε, έργα έταξε πολλά βουλευτής, λεφτά έταξε πολλά βουλευτής, αλλά λεφτά δεν ήρθαν στο νησί. Αυτό είναι η ουσία. Δεν ήρθαν τα λεφτά στο νησί ποτέ.
1: Ναι. Βέβαια, άμα τον ρωτήσουμε τον ίδιο, θα πει: εγώ που έχω αγωνιστεί, που κουράζομαι, που τρέχω, που φέρνω εκατομμύρια. Το θέμα είναι ότι σε μια δεύτερη θητεία πρέπει να έχουμε και αυτά αποτελέσματα. Έτσι, με ένα μεγάλο εύρος. Δεν θα θέλουμε όλα τελειωμένα, αλλά σε ένα μεγάλο εύρος κάποια πράγματα πρέπει να είχαν ολοκληρωθεί.
2: Κοιτάξτε, εδώ και αν θυμάμαι καλά, πριν 1,5 χρόνο είχε έρθει ένα κλιμάκι εδώ στο νησί.
1: Όπου τότε, το κυβερνητικό, με τον κύριο Θεμιστοκλέου.
2: Το κυβερνητικό κλιμάκιο, μπράβο. Ναι, που τότε δεν μας καλέσανε εμάς καθόλου ούτε την αντιπολίτευση, ούτε τον προεδρήμαρχο, ούτε κανέναν δεν καλέσανε. Ήταν κλεισμένο των θυρών και μάλιστα. Και από ό,τι είχε τάξει, είχε πει ότι θα έρθουν σε γύρω στα 400 εκατομμύρια. Αυτά τα λεφτά εγώ δεν τα έχω δει, να σου πω την αλήθεια μου. Τώρα, αν κάνω λάθος και έχουν έρθει και δεν τα έχω δει, μπορεί να. Εντάξει.
1: 300 δεν έχουν έρθει. Έχουν έρθει λιγότερα, αρκετά λιγότερα. Το θέμα όμως είναι, και θέλω να το πω αυτό δημόσια κύριε Κακολύρη, ότι όταν έρχονται τα χρήματα, επειδή όλα αυτά προέρχονται ειλικρινά από τον ιδρώτα του ελληνικού λαού και των λαών της Ευρώπης, γιατί είναι κάποια και από ευρωπαϊκά προγράμματα, να τα σεβόμαστε μέχρι το τελευταίο του ευρώ, την τελευταία υποδιέρεση. Σέντς, εκεί πώς τα λένε αυτά, τα λεπτά, τα μικρά. Τόσο να τα σεβόμαστε, γιατί δεν τα σεβόμαστε από την πρακτική που ακολουθείτε, από ό,τι βλέπουμε έτσι. Και το βλέπουμε και με λύπη μας το λέμε και το λέμε και από τοπικά μέχρι την εξουσία πάνω κεντρικά ότι πρέπει τα χρήματα που μαζεύονται, τα ματωμένα πλεονάσματα τα λεγόμενα, να τα σεβόμαστε γιατί είναι από πολύ μεγάλο ιδρώτα και κόπο ανθρώπων. Γιατί εκεί που έχουν τα πολλά ξέρουμε ότι υπάρχουν τρόποι και δεν πληρώνουν φόροι, από το λαό μαζεύονται και από το υστέρημά του όλα αυτά. Λοιπόν, να υπάρχει σεβασμός και να αξιοποιούνται κατάλληλα και να έχουμε έργα χρηστικά. Όχι έργα που θα χαλάσουν, θα πετάξουμε τα λεφτά και μετά θα χαλάσουμε κι άλλα για να φτιάξουμε τα χαλασμένα για τα οποία εμείς φταίμε. Π.χ. υδροδότηση ορεινών.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να ακούσω τη γνώμη σας θέλω, να μην θεωρητικό λόγο εγώ, να ακούσω τη δική σας την άποψη. Κοιτάξτε. Μπορεί εσείς να πιστεύετε κάτι άλλο και να το ακούσουμε και πώς θα καταφέρουμε να δώσουμε νερό σε όλη τη Ζάκυνθο ποιότητας.
2: Κοιτάξτε, κύριε Ξενόφω, γνωρίζετε ότι με το συγκεκριμένο έργο υπάρχει αυτό το έργο. Έχει πλέον βρέθηκαν 22 ευρήματα. Περιμένουμε τις απαντήσεις των τεχνικών υπηρεσιών, γιατί αυτοί θα απαντήσουν τελικά, από ό,τι καταλάβουμε εχθές και από τον κύριο Δήμαρχο.
1: Ναι, το είπε.
2: Ο κύριο Δήμαρχο δεν βάζει την ώρα το απέξω.
1: Ναι,
2: ο κύριο Δήμαρχο δεν βάζει την ώρα το απέξω και τα ρίξε τώρα στις τεχνικές υπηρεσίες. Οπότε
1: κοιτάξτε,
2: να δούμε.
1: Πάντως δεν μπορεί όποτε μας βολεύει πάλι να είναι καλή και όποτε δεν μας βολεύει να είναι κακή. Εγώ αυτό το πρώτο που θέλω να πω. Και δεύτερον, ότι υπάρχει προφανώς και υπάρχει ευθύνη που διαχέεται και διαμοιράζεται. Γιατί όταν γίνεται ένα έργο, υπάρχουν μηχανικοί που ελέγχουν, έχουμε πολλά και διάφορα.
2: Το θέμα είναι τώρα, είναι μόνο ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών όταν πληρώθηκε ένα τιμολόγιο 800.000 ή υπάρχει και πολιτική ευθύνη που έδωσε κάποιο εντολή για να πληρωθεί αυτό το τιμολόγιο. Αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων. Δεν είναι μόνο να μην χρεώνουμε μόνο τις τεχνικές υπηρεσίες όπου προχωρήσαν στην ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί και μήπως έχει πάρει κάποιος από τις τεχνικές υπηρεσίες κάποιο τηλέφωνο από κάποιο πολιτικό πρόσωπο που είπε ότι πληρώσε τον κύριο εργολάβο. Αυτά πρέπει να κοιτάξουμε και αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων και από εκεί και πέρα να μην το έργο να γίνει, να προχωρήσει. Και αν και βλέπω, ειλικρινά σας μιλάω, βλέπω ότι το έργο δεν θα προχωρήσει, τα λεφτά θα χρεωθούν στο Δήμο και θα έχουμε άλλα προβλήματα πιο σημαντικά. Εγώ αυτή η άποψη, με αυτά τα βρήματα που έχω δει και με αυτά που ζητάνε, νομίζω ότι τα 800.000 θα χρεωθούν στο Δήμο κανονικά.
1: Αν τα βάλουν αυτές οι επισημάνσεις που έχουν κάνει αυτή από τη διαχειριστική αρχή που λένε να μπει το αντιλιοστάσιο, να μπει τούτο, να μπει το άλλο, να τελειώσει ο δρόμος, αν τα φτιάξουμε αυτά. Το θέμα είναι το έργο να γίνει για να φτάσει νερό στους ανθρώπους που παιδεύονται τώρα δεκαετίες. Όχι ότι εμείς παίρνουμε νερό καλό, ότι θάλασσα αντλούμε και δίνουμε στους υπόλοιπους, αλλά εν πάση περιπτώσει να υπάρχει ένα δίκτυο με την ελπίδα ότι κάποια ώρα θα δώσουμε καθαρό νερό στον κόσμο.
2: Κοιτάξτε, μακάρι να γίνει να ολοκληρωθεί το έργο. Εμείς είμαστε υπέρ να ολοκληρωθεί το έργο και είμαστε η πρώτη δημοτική αρχή που ξεκινήσαμε και πήραμε αυτή τη μελέτη και την επικαιροποιήσαμε και προσπαθήσαμε να δώσουμε νερό στα ορεινά. Τώρα, μακάρι να, εγώ είμαι υπέρ να ολοκληρωθεί το έργο, έτσι, με ό,τι προβλήματα υπάρχουν, μακάρι να ολοκληρωθεί το έργο. Το θέμα είναι ότι με τα ευρήματα που έχει η διαχειριστική αρχή, πολύ φοβάμαι ότι το έργο δεν θα υλοποιηθεί, δεν θα προχωρήσει.
1: Ότι θα πρέπει να το ξανασκάψουμε και να το κάνουμε όλο από την αρχή, αυτό φοβάστε?
2: Όχι, θα παραμείνουν οι σωληνώσεις στα μέσα, μέσα όπως έχουν γίνει τώρα μέσα στο έργο. Και απλά αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα στήσει τα λεφτά πίσω. Ναι. Και από τη στιγμή που θα ζητήσει τα λεφτά πίσω, τα χρήματα θα χρεωθούν στο Δήμο, δηλαδή στο Δήμο Ζακύνθου. Οπότε ο Δήμος θα προχωρήσει μετά δικαστικές ενέργειες όπου θα προχωρήσει και το έργο θα σταματήσει. Τώρα, αν ο Δήμος ή η ΔΕΙΑ ή κάποιος άλλος θα μπορεί να έχει τα χρήματα για να ελπίσει το έργο μόνο του, είναι μια άλλη. Γιατί άκουσα το ακούω.
1: Όπως είναι τώρα, δεν μπορούμε να το. Όπου χρειάζεται να ξυλωθεί και να το φτιάξουμε. Δηλαδή, οι μηχανικοί σήμερα κάνουν θαύματα σε όλο τον πλανήτη. Γιατί στη Ζάκυνθο να μην φτιάξουμε, πόσα χιλιόμετρα είναι, να είναι 5 χιλιόμετρα αυτό ο σωλήνας, που ξεκινάει από την Αγία Μαρίνα και φτάνει μέχρι τον Άγιο Λέοντα. 4 χιλιόμετρα, πόσα είναι.
2: Δεν είναι μόνο οι σωληνώσεις, είναι οι δεξαμενές, είναι τα τηλεοστάσια. Σε αυτά δεν έχουν μπει τίποτα.
1: Συμφωνούμε, αλλά και μια δεξαμενή να φτιαχτεί δεν είναι τίποτα. Εντάξει, τόσο πολύ σύνθετο.
2: Είναι τρεις δεξαμενές, είναι τρία τηλεοστάσια. Δεν είναι μια διαδικασία. Δηλαδή, δώσαμε 800.000 χωρίς να έχουν μπει ούτε καν μέσα τα κατάλληλα όργανα για να δουλέψουν αυτοί. Μακάρι σας λέω, μακάρι, εγώ είμαι υπέρ να γίνει το έργο και να πάρουν
1: όλοι μας, να δώσουμε νερό στους ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί εκεί. Έχουν ταλαιπωρηθεί, ξέρετε, δεκαετίες. Να μην μπορούν να έχουν νερό, να μην μπορούν να αναπτυχθούν, να πληθούν, να κάνουν τις δουλειές τους, ναι.
2: Το γνωρίζω γιατί το πρώτο έργο που φτιάξαμε ήταν από τον στο Κυλιωμένο, τον έναν αγωγό που πήγαινε με τον κύριο Ρετάκη τότε που πήγαινε από τη Λιθακιά στο Κυλιωμένο και ήταν ένα έργο που το έφτιαξε πάλι από εποχή Ρετάκη και ήταν μια πολύ καλή επένδυση και όλη εκείνη η περιοχή έχει νερό τώρα.
1: Καινούριος αγωγός δηλαδή μπήκε.
2: Ναι, καινούριος αγωγός. Ναι, κοινός αγωγός και προχώρησε το έργο. Και μάλιστα και τώρα τελευταία είχαμε ξανά πάλι ένα πρόγραμμα τριών εκατομμυρίων πάλι για... όπου και αυτό το έργο έχει προχωρήσει και δόξα τω Θεώ πλέον και οι βολοί μας έχουν περισσότερο νερό. Εντάξει, μακάρι, σας εύχομαι, δηλαδή να βρεθεί μια
1: λύση. Μακάρι για τη Ζάκυνθο και για όλους τους ανθρώπους που μένουν εδώ, δεν το συζητώ. Να τελειώσει ένα έργο. Τα αποχετευτικά και του νερού είναι απολύτως αναγκαία στη Ζάκυνθο να γίνουν.
2: Όταν έλεγα όλο το καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι, έλεγα ότι δεν έχουμε έργα υποδομής και ότι καλός είναι ο τουρισμός, καλές είναι οι τουριστικές επιτροπές, καλές είναι τα πάντα. Και έλεγα ότι δεν έχουμε έργα υποδομής και δεν μπορούμε να ζητάμε τουρισμό περισσότερο όταν δεν παρέχουμε έργα. έργα που να βοηθήσουν και τους Ρίσσαρδες και τους Ακεδινούς να ευζήσουμε, δεν με ακούγε κανείς. Έλεγα ότι δεν υπάρχουν έργα που δίνουν στο νησί, δεν έχουμε βιολογικό, δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε πάρκινγκ, δεν έχουμε τίποτα. Απλά τι πάμε, με κάποια πάρκινγκ τα οποία ας τα κάνει ο Θεός πάρκινγκ, χωρίς άδειες, χωρίς σημάσεις, χωρίς με πυρασφάλεια, χωρίς κάμερες, να τα κάνουμε πάρκινγκ και να λέμε ότι έχουμε πάρκινγκ στη Ζάκυνθο.
1: Που το βασικό, ξέρετε, είναι ότι χρειάζεται ένα πάρκινγκ πιο κοντά στην πόλη. Δηλαδή, εγώ, αν με ρωτάγατε τι είναι πρωτεύον, καλά είναι και αυτά, δεν θέλω να πω ότι είναι κακά, να τα φτιάξουμε και το φωτισμό τους για να μην κλέβουν μέσα τη νύχτα γιατί έχουν διάφορα προβλήματα κλπ. Άρα, χρειάζεται ένα πάρκινγκ στην πόλη, κοντά στην πόλη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ο άλλος δεν θα έρθει από το Γαϊτάνι στην πόλη με τα πόδια ή και με ένα λεωφορείο που πότε έρχεται, πότε δεν έρχεται.
2: Η Ζάκυνθος είναι ένα νησί που προσφέρει πάρα πολλά γενικά στον κρατικό προπολογισμό της Ελλάδος. Οπότε θα πρέπει άμεσα γενικά όλοι οι κυβερνητικοί να πέσουν σε αυτό το νησί και να προσφέρουν και να γίνουν έργα υποδομής στο νησί μας. Αν κάποια στιγμή το καταλάβει και η κυβέρνηση αλλά και αυτοί που μας κυβερνάνε και προσπαθήσουν να δώσουμε χρήματα στο νησί και αυτά τα χρήματα να πάνε όμως στα έργα υποδομής, θα ήταν ό,τι καλύτερο θα υπήρχε σε αυτό το νησί. Αλλά δυστυχώς από ό,τι βλέπω και στα υπόλοιπα νησιά υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Δηλαδή και η Μύκονος έχει τα ίδια προβλήματα και η Σαντορίνη έχει τα ίδια προβλήματα και η Κέρκυρα πιο πάνω πάλι τα ίδια προβλήματα έχει. Αν λοιπόν η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, δεν μιλάω για τις
1: κυβερνήσεις. Όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να διαφερθούν.
2: Δεν σκύψουν απάνω σε αυτά τα μέρη που δίνουν στην Ελλάδα μεγάλα ποσά στον προπολογισμό.
1: Τροφοδοτούν το ταμείο του κράτους με ζεστό χρήμα.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα κάποια στιγμή δεν θα μπορέσουμε να επιζήσουμε και αυτά και ο τουρισμός θα αρχίσει να φτάνει προς το κακό. Να έχουμε κακό τουρισμό.
1: Ναι, κακής ποιότητας εννοείται.
2: Ποιότητας τουρισμού.
1: Εσείς τι ζητάτε, δηλαδή εσείς τώρα ενώ οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης και το δικό σας το ψηφοδέλτιο, τι ζητάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει, συζήτηση, ενημέρωση, αποφάσεις, τι θέλετε.
2: Για το συγκεκριμένο έργο.
1: Για το έργο αυτό, ναι. Πιάσουμε αυτό τώρα.
2: Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο έργο είχαμε ζητήσει πριν περίπου ένα μήνα να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε πάρει μαζέψει υπογραφές και το είχαμε φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έφερε ο Δήμαρχος μια μέρα σαν ενημέρωση. Μας ενημέρωσε τότε πώς ξεκινήσει το έργο, τέλος πάντων, και πού έχει φτάσει το έργο.
1: Ναι.
2: Σήμερα ήρθε.
1: Απογενέσεως κόσμου. Ένας συνάδελφος σας είπε, μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος για απογενέσεως κόσμου, λέει, για την ιστορία αυτού του έργου. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, έχει και τα καλά του πάντως αυτό. Και για μένα, κύριε Κακολύρη, το καλό είναι ότι καταλάβαμε ότι αυτό το έργο καρκινοβατεί από το 1990. Και είναι τραγικό αυτό. Ένα έργο ίδρυυσης σε κατοίκους απομακρυσμένης περιοχής να το παιδεύουμε από το 1990 και να είμαστε στο 26 και να μην το έχουμε φτιάξει ακόμα.
2: Κύριε Ξενόφου, να σας πω κάτι. Εδώ έχουμε το πρόβλημα με την αποχέτευση της πόλης Ζακύνθου. Η πόλη Ζακύνθου είναι η μισή που έχει αποχέτευση, και η μισή δεν έχει αποχέτευση.
1: Θα ρίξει στη θάλασσα η υπόλοιπη μισή και γι' αυτό μυρίζει το λιμάνι από.
2: Είναι σε βόθρο. Είναι σε βόθρο. Είναι δυνατόν τώρα να είμαστε στο 2026 και να πάμε στο 2027 και να μην έχουμε αποχέτευση πόλη Ζακύνθου. Και κοιτάμε τώρα και λέμε ότι γιατί δεν έχουμε αποχέτευση.
1: Ναι, πώς δεν είναι δυνατόν, αλλά και να μην έχουν και δυνατόν καθόλου νερό οι άνθρωποι εκεί χωρίς δίκτυο, και αυτό είναι πολύ χοντρό στον 21ο αιώνα.
2: Δεν είναι. Δηλαδή, όταν ξεκινάει ένα έργο πρέπει να ολοκληρώνεται.
1: Ναι, και να είναι και σωστό δωμάτων και χρηστικό και να μην έχει λάθη και ραβεξίλωνε. Γιατί έχουμε την αποχέτευση στο Καλαμάκι που την κάνανε χαρακτηριστικά και ακόμα δεν την έχουν επιδιορθώσει.
2: Και δεν έχει δουλέψει ποτέ. Δεν έχει δουλέψει ποτέ. Οπότε τώρα το τι ζητάνε ο κ.
1: Και εσείς, δηλαδή εσείς τι θέλετε, να κάνει ενημέρωση ο Δήμαρχος, να πει, για το πόρισμα.
2: Κύριε Ξενόφου, την ενημέρωση δεν ξέρουμε. Ξέρουμε τι έχει συμβεί, ξέρουμε.
1: Εγώ
2: τι θέλω, περιμένω να στείλουμε τις απαντήσεις οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου απάνω στο αρμόδιο τμήμα που έχει στείλει τα ευρήματα και από εκεί και πέρα, όταν απαντήσουν και παίρνουν, από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Τώρα και να έρθει και να κάνουμε συνάντηση ξανά πάλι και να ακούσω πάλι τα ίδια, δεν μου λέει εμένα κάτι. Δεν μου λέει. Το ξέρω.
1: Αποτέλεσμα θέλετε πια, όχι λόγια.
2: Ακριβώς. Θέλω το αποτέλεσμα. Δηλαδή τι, να απαντήσουμε και όταν έρθει η απάντηση, οριστική απάντηση, από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει και πώς θα προχωρήσουμε.
1: Ναι.
2: Τώρα αυτή τη στιγμή δεν λέει κάτι. Τα ευρήματα τα βρήκαμε. Ωραία. Να σε απαντήσει.
1: Εντάξει, βοηθήσανε και τα μέσα ενημέρωσης, ξέρετε, που το συντηρούσαν το θέμα στην επικαιρότητα ακριβώς για να γίνει το έργο. Δηλαδή, το λέω στη λογική ότι έχουμε και εμείς ένα μερίδιο που μας αναλογεί και μια ευθύνη στο να γίνουν πράγματα παρουσιάζοντάς τα και όχι κρύβοντας ή καλύπτοντάς τα, έτσι.
2: Ναι, μα το θέμα τώρα δεν είναι και να το ξαναφέρουμε πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ξανασυζητήσουμε. Ωραία, τι θα γίνει, θα βγει κάτι, θα σώσουμε το έργο. Το έργο αυτή τη στιγμή τώρα δεν μπορούμε να το σώσουμε. Αν δεν απαντήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες, ναι, να απαντήσουν σωστά, τεκμηριωμένα, έτσι ώστε να μπορέσουμε, και από εκεί και πέρα, αφού απαντήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες και πάρουμε την απάντηση, από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Ποιος θα τιμωρηθεί, ποιος θα τα πληρώσει. Που θα χρεωθούν, αν θα χρεωθούν έτσι για την πορεία, στο τέλος να μην χρεωθούν κιόλας. Και εύχομαι να μην χρεωθούν κανένας. Από εκεί και πέρα είναι, αφού έχουμε την απάντηση στα χέρια μας, τώρα δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε τίποτα. Τι θα πάμε να πούμε τώρα.
1: Άρα περιμένετε την έκθεση των υπηρεσιών και τα δικαιολογητικά.
2: Εγώ θεωρώ ότι όταν έχουμε στα χέρια μας το αποτέλεσμα, από εκεί πρέπει να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις. Ναι. Όλοι μαζί, σαν αντιπολίτευση και σαν δικούσα δημοτική αρχή. Ναι. Τώρα δεν λέει τίποτα. Ξέρουμε το πρόβλημα, το γνωρίζουμε από την αρχή. Γνωρίζαμε τι τα 22 ευρήματα, γνωρίζουμε τι έχει συμβεί. Πάμε να προχωρήσουμε, να απαντήσουμε και όταν έρθουν απαντήσεις να καθίσουμε κάτω στο ίδιο στο Δημοτικό Συμβούλιο και να αποφασίσουμε τι έχει γίνει, θα χρωθούν κάπου. Αν χρωθούν κάπου, θα πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαστικές ενέργειες. Πού θα χρεωθούν αυτά τα χρήματα? Δεν μπορούσε ο κοινός λαός να πληρώσει για κάτι όπου δεν φταίει.
1: Ναι. Τα γνωστά υποζύγια πάντως, ξέρετε, πληρώνουν πάντα. Δεν βάζει κανένας πολιτικός από την τσέπη του, αυτοί ζουν σε βάρος του λαού. Λοιπόν, οπότε, ναι, το πήγατε ένα βήμα παραπέρα και είπατε δεν θέλουμε άλλα λόγια, τώρα θέλουμε πράξη. Να τελειώσει το έργο και να το έργο να γίνει σωστά.
2: Η άποψή μου αυτή είναι η άποψή μου. Φτάνει να καθίσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ακούσουμε πάλι τα ίδια που είπε. Ναι. Με συγγνώμη, κυρία Ξενόπουλο, να ακούσω πάλι αυτά που θα πει ο κ. Σασνόπουλος, το έργο είναι το 1990 και ότι οι τεχνικές υπηρεσίες ή αυτά που θα πει ο κ. Σουρνάκης δεν με εκφράζουν. Δεν θέλω να ακούσω τα ίδια. Τα ίδια τα έχω ακούσει. Ξέρω τι έχει συμβεί, είδα τα ευρήματα, τα διάβασα τα ευρήματα. Θέλω να πάμε παραπέρα. Δηλαδή, να στείλουμε τις απαντήσεις, να μας απαντήσει το αρμόδιο τμήμα που θα πάρει τις απαντήσεις και από εκεί πέρα ό,τι απόφαση βγάλει αυτή την απόφαση να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε θα πρέπει όλοι να σκύψουμε. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, πλέον είναι αργά τώρα αυτό το θέμα.
1: Ναι.
2: Θα έπρεπε προτού συμβούν όλα αυτά, θα έπρεπε τότε ο Δήμαρχος να το θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πει λάτε εδώ, έχουμε αυτό και αυτό το πρόβλημα. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε, δεν το φέρει τότε. Άρα, αφού δεν το φέρει τότε, τώρα το κοιναλεύει να αργά τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Που πρόβλημα δεν είχαμε κανένα στο διατάφτα, έτσι, από ό,τι φαίνεται. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση, διότι υπάρχει μια φήμη που διαχέεται για την υγεία του αναδόχου. Και δεν ξέρω κατά πόσον αυτά είναι αλήθεια.
2: Όχι, είναι μια χαρά ο αναδόχος. Μια χαρά.
1: Άρα όλα αυτά διοχετεύτηκαν έτσι σαν φήμες.
2: Ναι,
1: για να κάνουν
2: κάποια
1: τη δουλειά τους. Ναι.
2: Και ο ανάδοχος να μην είναι καλά. Ο
1: είναι η εταιρεία.
2: Είναι εταιρεία. Ναι. Υπάρχει και από όλες οι εταιρείες, αλλάζουν εκπροσώπους.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Αλλάζουν εκπροσώπους. Οπότε μην ακούμε είναι καλά, δεν είναι καλά.
1: Ναι, ακούμε πολλά και διάφορα. Γι' αυτό σας ρώτησα και σας ρώτησα και δημόσια.
2: Ο καθένας, κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι ότι ο ανάδοχος, ο έργο της αλήθειας έχει δώσει υπερκολαβία. Το έχει δώσει αλλού.
1: Ναι.
2: Δεν το έχει τελειώσει ο ίδιος.
1: Είναι γνωστό αυτό. Το ρώτησα γιατί η διαδικασία της υπεργολαβίας, το είπα και δημόσια στη συνέντευξη, είναι νόμιμη. Αρκεί να γίνουν τα συμφωνητικά που επιβάλλει ο νόμος.
2: Είναι νόμιμη, αλλά τελικά όμως.
1: Όχι συγκεκριμένη η διαδικασία. Ο νόμος λέει ότι μπορεί ένας εργολάβος παίρνει ένα έργο και δίνει ένα κομμάτι του ή δεν ξέρω τι σε έναν άλλον και κάνει υπεργολαβία. Πρέπει να φτιαχτεί όμως ένα συμφωνητικό μεταξύ τους. Δηλαδή να γίνει ό,τι προβλέπει ο νόμος αυτό.
2: Αυτό ακριβώς, όπως το λέτε.
1: Λοιπόν, μακάρι μέχρι να γίνουν οι ελέγχοι, δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει, να τελειώσει το έργο και μετά, αν χρειαστεί κάποια παλώματα, να κάνουμε παλώματα και όχι να ξεκινήσουμε από την
2: κοιτάξτε,
1: αρχή.
2: Κοιτάξτε, εγώ από ό,τι έχω καταλάβει πλέον, τα πράγματα έχουν συνέβει πάρα πολύ καλά. Όποιος εκτελεί έργα, πρέπει τα έργα να εκτελούνται σωστά.
1: Ναι.
2: Και αυτοί που ελέγχουν τα έργα, πρέπει πλέον να ελέγχονται αν τα έργα γίνουν σωστά. Έχει μπει πλέον η κοινωνία μας σε ένα άλλο στάδιο, όπου πλέον τι γίνεται, ότι ελεγχόμαστε και όλα γίνονται και δεν μπορούμε...
1: Και αυτό αφορά όλους, αυτό. Εγώ το είπα από την αρχή. Δεν είναι μόνο θέμα των πολιτικών, είναι και των υπηρεσιακών παραγόντων.
2: Ακριβώς.
1: Διότι αν σε κάτι περίεργο κάποιος στυλώσει τα πόδια και πει όχι, ξέρετε, η παρανομία δεν προχωράει. Αν όχι, υπάρχει, απλά, ας πούμε, κάποια τέτοια σκέψη.
2: Καλό είναι να μην κατηγορούμε, χωρίς να πούνε τα αποτελέσματα, να μην κατηγορούμε ούτε τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, ούτε τις τεχνικές υπηρεσίες της ΤΕΙΑΣ, ούτε τίποτα. Να περιμένουμε να απαντήσουν οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες, να δούμε την απόφαση και αφού βγει η απόφαση, να, από εκεί πέρα να πάμε, να πάρουμε στα χέρια μας το απαντικό κομμάτι και να αρχίσουμε να πούμε, έλα εδώ, είπαν ότι το έργο απεντάσσεται, έτσι.
1: Ναι.
2: Αν απεντάσσεται το έργο, τελείωσε το έργο. Αν το απεντάξουν, θα πρέπει τα χρήματα που έχουν δοθεί να δοθούν πίσω,
1: ναι,
2: και να χρεωθεί ο Δήμος. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ακολουθήσουμε ό,τι διαδικασία εκεί πρέπει να συζητήσουμε σωστά στο Δημοτικό Συμβούλιο και μην ρίξουμε σε ευθύνες.
1: Μακάρι να το τελειώσουμε, να το προλάβουμε για να μην το απεντάξουμε.
2: Αυτή είναι η άποψη δική μου και θεωρώ ότι...
1: Νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό, ναι.
2: Κουβέντες και κουβέντες πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν αξίζουν. Δηλαδή, κουβεντιάζουμε τα ίδια πράγματα.
1: Χάνουμε την ώρα μας.
2: Εντάξει, να μην πω χάνουμε την ώρα μας.
1: Να σας πω, εάν κουβεντιάζετε τα ίδια πράγματα συνέχεια και τα ίδια και τα ίδια, είναι χάσιμο χρόνο, κατά τη γνώμη μου, και δεν το λέω για να προσβάλλω το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά κουβεντιάζαμε να πάμε στο επόμενο μετά ή προχωράμε, το εξελίσσουμε.
2: Και εγώ αυτό θεωρώ. Δηλαδή, θεωρώ να πάμε να κουβεντιάσουμε πάλι το ίδιο θέμα, αφού το έχουμε ξανασυζητήσει. Το φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο πρώτη φορά. Πρώτη φορά μας το είπε ο Δήμαρχος, μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος. Τώρα να πάμε. Τώρα τα ευρήματα τον γνωρίζουμε. Το ξέρω
1: εγώ. Πάντως από τις δικές σας πιέσεις έγιναν πράγματα όλων των δυνάμεων της αντιπολίτευσης.
2: Ναι, βέβαια. Και να σας πω κάτι. Όλη τη μεγαλύτερη την ξεκίνησε ο κ. Κλάδης από τη Λαϊκή Συσπήρωση.
1: Ναι, που μίλησε συνέχεια σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, ρώτα γιατί τον ενδιαφέρει, γιατί είναι και η περιοχή του τον κ. Κλάδη.
2: Να λέμε την αλήθεια. Να λέμε τα σίγα και να σκάφει κάτι. Από εκεί ξεκίνησε όλη η διαδικασία,
1: ναι,
2: και γιατί το έργο δεν θέλει και γιατί το έργο δεν θέλει. Η ουσία τώρα των θεμάτων αυτό είναι να προχωρήσουμε, να μην απεταχθεί το έργο, να τελειώσει το έργο, γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο και στο τέλος ο Δήμος θα χρεωθεί πάλι πολλά εκατομμύρια.
1: Μάλιστα, για να δούμε. Το για να δούμε, το λέω μήπως τελικά τα καταφέρουμε έτσι με λίγη μαεστρία να γίνουν πράγματα. Να τελειώσει και να μην έχουμε καταλογισμούς. Γιατί τα εκατομμύρια σήμερα δεν βρίσκονται εύκολα.
2: Αυτό που λέτε είναι να δούμε τις απαντήσεις της τεχνικής υπηρεσίας. Μακάρι και εύχομαι να απαντήσουν και οι απαντήσεις θα είναι σωστές, έτσι ώστε να μην έχουμε...
1: Και να έχουν γίνει και κάποιες παρατυπίες, τέλος πάντων βάζω και εγώ μια χαλαρή λέξη, αν μπορούμε κάπου αυτό να το μπαλώσουμε με τρόπο τέτοιο να φτιάξουμε ένα έργο και να το δώσουμε στον κόσμο.
2: Ας το ελπίσουμε.
1: Πάντως κανείς δεν είναι στο απειρόβλητο σε αυτή τη ζωή, για να μην πω και στην επόμενη.
2: Όχι, απλά...
1: Το καθένα τον ακολουθεί η φήμη του και μετά θάνατο.
2: Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβει η Δημοτική Αρχή ότι ελέγχεται. Ότι εμείς η δουλειά μας σαν αντιπολίτευση είναι να ελέγχουμε τη Δημοτική Αρχή. Εδώ βλέπω ότι.
1: Να το καταλάβει και η κυβέρνηση αυτό πρέπει.
2: Ναι, ότι σε κάτι κακοφαίνεται. Ότι όταν ελέγχει η αντιπολίτευση, ελέγχει και κακοφαίνεται. Δεν είναι κακό.
1: Αυτό είναι ο θεσμικό σα ρόλο. Ο έλεγχο τη πλειοψηφία.
2: Ναι. Τις προάλλες κάτι ακούσαμε και βγάλαμε ένα δελτίο τύπου ότι κάτι είπα να γίνει με τα γκώδη. Δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε ενάντια στους ανθρώπους της Δημοτικής Αρχής. Εμείς κάτι ακούσαμε. Εμείς όμως πρέπει να το εκφράσουμε αυτό που ακούσαμε, έτσι ώστε να γλιτώσουμε το Δήμο από κάποιες πληρωμές που πήραν να γίνουν. Δεν είναι κακό. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει ο κάθε δημοτικός σύμβουλος και ο κάθε αντιδήμαρχος, ότι εμείς το λέμε για κακό. Δεν το λέμε για κακό, ούτε θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στη Δημοτική Αρχή. Προσπαθούμε να προλάβουμε να μην πληρωθούν ποσά τα οποία δεν ανήκουν και δεν πρέπει να
1: εμφανίσουν. Και τα πράγματα ανάδοχο. Πρέπει να γίνουν καλά, πρέπει να γίνουν σωστά. Δηλαδή και η πληρωμή του αναδόχου και της αναδόχου εταιρείας έπρεπε να γίνει με την τυπική διαδικασία. Δεν μπορεί ποτέ να είμαστε έτσι, ποτέ αλλιώς.
2: Πού το άκουσα, τι άκουσα, γιατί το άκουσα, ή ποιος με πήρε τηλέφωνο, ή γιατί με πήραν τηλέφωνο. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Είναι η δική μας.
1: Αυτό δεν με το άκουσε κανείς. Ήταν μέσα στη μέση του δρόμου, πεταμένη η σωλήνη χρόνια και δεν χρειάζεται να το μεταφέρουμε υποτύπου κουτσομπολιό. Ήταν ομοφανέστατο. Διότι όποιος παίρναγε από εκείνο το δρόμο, χρόνια έβλεπε σωλήνες πεταμένες στην άκρη και στα χωράφια.
2: Ναι.
1: Και εν πάση περιπτώσει, ο έλεγχος της εξουσίας επιβάλλεται, κατά τη γνώμη μου, έτσι, για να κάνουν όλη τη δουλειά τους σωστά. Και πρώτοι εμείς. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Κακολίδη. Ευχαριστούμε και εμείς και μακάρι να γίνουν όλα τα πράγματα καθώς πρέπει για τον τόπο μας. Νομίζω ότι θα το ευχαριστούμε όλοι αυτό.
2: Έχουμε και άλλο θέμα. Έχουμε το θέμα με τη τηλεμετρία τώρα, που και σε αυτό το, ναι, το θέμα περιμένουμε τις απαντήσεις.
1: Mm-hmm. Αυτό και δεν έχει ελεγχθεί όμως έτσι πώς έγινε με πάνω. Δεν έχει γίνει έλεγχος έτσι με τη διαχειριστική αρχή.
2: Κοιτάξτε, αυτό το έργο με τη τηλεμετρία, από ό,τι έχω ενημερωθεί, είναι ο έλεγχος έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω ότι πάρα πολλοί δήμοι είχαν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα με τη τηλεμετρία και πάρα πολλοί δήμοι είχαν αρκετά προβλήματα, ναι, με το έργο. Οπότε δεν είμαστε ο μοναδικός δήμος όπου έχουμε το πρόβλημα ότι έχει γίνει με τη τηλεμετρία ή με το που ζητάνε κάποια χρήματα να δοθούν πίσω. Είναι αρκετή δήμη και εκεί γίνεται ο έλεγχος από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει δοθεί.
1: Ναι. Λοιπόν, και αυτό το κομμάτι έχει από πίσω του μια ιστορία που πρέπει και αυτή, ναι, να την προσέξουμε από
2: αυτό,
1: τότε με τα πετρέλαια.
2: Ελεγχόμαστε. Αυτό πρέπει να καταλάβει η Δημοτική Αρχή, ότι ελεγχόμαστε, ότι και αυτοί ελέγχονται και εμείς πρέπει να κάνουμε τη σωστά τη δουλειά μας. Να μην κατεβάζουν τα μούτρα και λένε γιατί ο Κακολίδης ή γιατί ο Τσουρνάκης ή γιατί κάποιος άλλος δημοτικός σύμβουλος έκανε κάτι. Δεν το κάνουμε, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Η δουλειά μας, γι' αυτό μας ψήφισε ο Ζακυνθινός λαός, και να είμαστε εκεί και να μπορέσουμε και εμείς να ανταποκριθούμε στους ανθρώπους αυτούς που πληρώνουν τα σκουπίδια χρυσά.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα, γιατί τώρα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το νεκρό χρόνο για να γίνουν πράγματα για τον τόπο μας πριν έρθει η επόμενη άνοιξη και η επόμενη τουριστική σεζόν.
2: Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Και αυτό έχει να κάνει και με τους καθαρισμούς, με τα χόρτα, με τους δρόμους που είναι χαλασμένοι, με το νερό που δεν έχουμε, με το πρόβλημα το σοβαρό με το βιολογικό. Δεν μπορεί αυτό κάθε χρόνο να. Τα λίμματα προφανώς περισσεύουν, γιατί περισσεύουν οι μονάδες, περισσεύουν οι βίλες, περισσεύουν τα ξενοδοχεία και ο κόσμος. Και ο όγκος αυτός δεν είναι δυνατόν να το διαχειριστεί μια μονάδα βιολόγησης που έγινε το 1991. Οι ανάγκες έχουν πολλαπλασιαστεί. Και πρέπει όλα αυτά έτσι να τα βάλουμε στο τραπέζι να τα δούμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Ναι,
2: θα πρέπει και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα.

0: να έχει βιολογικό, πρέπει να βάζει στη λειτουργία το βιολογικό. Αυτό να είναι ξεκάθαρο. Για να μπορεί και ο βιολογικός αυτός που υπάρχει να μπορεί να δουλεύει σωστά.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι για ό,τι νεότερο προκύψει για τον τόπο μας, έτσι με ενδιαφέρον για να γίνουν πράγματα. Έτσι το επισημαίνω κάθε φορά, γιατί υπάρχουν και κακόβουλοι. Να είστε καλά, κύριε Κακολίρη. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Τις
1: καλημέρες μας. Έγινε. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Σταύρος Κακολίρης, ο δημοτικός σύμβουλος από το ψηφοδέλτιο του κυρίου Νικήτα Αρετάκη, με τον οποίο συνομιλήσαμε με αφορμή όλες αυτές τις εξέλιξεις που έχουν λάβει η χώρα το τελευταίο διάστημα για το έργο του σιδηροδότησης των Ορεινών. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την χθεσινή συνέντευξη τύπου που ήταν διπλή. Εκτός από το θέμα με τον αγωγό, ο Δήμαρχος μίλησε και για την εκδήλωση που θα γίνει αυτή την Κυριακή και που θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 10 το πρωί από το πλάτωμα των Αγίων 40. Όλοι μαζί τρέχουμε για να υπερνικήσουμε τον καρκίνο. Είναι μια πρωτοβουλία και από το Σύλλογο των Καρκινοπαθών του νησιού μας και πολλών ακόμα φορέων. Και πάμε να ακούσουμε τι υπόθηκε σε αυτή τη συνέντευξη που ήταν και ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Ξένος.
2: Να στηρίζουμε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα που αναδεικνύουν τις αξίες της πρόληψης, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή. Οι δράσεις που γίνονται είναι σημαντικές πρωτοβουλίες για τον τόπο μας. Μας υπενθυμίζουν ότι απέναντι στον καρκίνο του μαστού η ενημέρωση, η έγκυρη πρόληψη και η συλλογική στήριξη μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ο Δήμος Ζακύνθου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου, ο Άγιος, συνδιοργανώνει και φέτος αυτή τη δράση με σταθερό στόχο να ενισχύσει το μήνυμα ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να δίνει αυτή τη μάχη μόνος του. Για τη δημοτική μας αρχή, η ευθύνη της αυτοδιοίκησης δεν περιορίζεται μόνο στα έργα και στις υποδομές. Αφορά και την ποιότητα ζωής των πολιτών, την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία ενός Δήμου που βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές του. Αυτή την αντίληψη υπηρετούμε μέσα από τη στήριξη των δράσεων που κινητοποιούν την κοινωνία μας και μετατρέπουν την ευαισθησία σε συλλογική πράξη. Λοιπόν, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου καλούμε όλες τις Ζακυνθινές και όλους τους Ζακυνθινούς να συμμετέχουν ενεργά στο δεύτερο, στην δεύτερη εκδήλωση η οποία γίνεται, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αποδείξουμε ότι η Ζάκυνθος είναι μια κοινωνία που νοιάζεται, στηρίζει, στέκεται και στηρίζει έμπρακτα τους συνανθρώπους μας. Γιατί η πρόληψη είναι δύναμη, η αλληλεγγύη είναι ευθύνη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι υπόθεση όλων μας. Και ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που δίνουν ουσιαστικό περιεχόμενο σε αυτές τις πράξεις. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Δήμαρχος στην εισαγωγή για την εκδήλωση που γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου και αμέσως μετά μίλησε ο κύριος Ξένος, ο Σπύρος, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Καρκινοπαθών.
3: Ότι και αυτή με τη σειρά τη συμμετέχει.

0: έχει σε ένα τέτοιο σκοπό, σε ένα τέτοιο event για ένα τέτοιο σκοπό. Θέλω λοιπόν να πω ότι είναι συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου. Ευελπιστούμε και καλούμε, και εγώ με τη σειρά μου, ολόκληρη τη Ζακυνθινή κοινωνία να βρίσκεται κοντά μας την Κυριακή, να στείλει το δικό της μήνυμα σε όλες αυτές τις γυναίκες που είναι αυτή τη στιγμή στο πρόβλημα, αλλά και να στείλουμε και να αποκτήσουμε μάλλον ένα φόρο τιμής σε όλες εκείνες τις γυναίκες που χάσαμε τα τελευταία χρόνια από τον καρκίνο του μαστού. Υπό αυτή την έννοια, νομίζω ότι την Κυριακή το πιο δυνατό κομμάτι της εκδήλωσής μας, της μεγάλης γιορτής που θα γίνει στην πόλη της Αγίου, της μεγαλύτερης του φθινοπόλου, θα είναι ο λόγος των survivors, δηλαδή των γυναικών, των ζακυνθινών που πέρασαν μέσα από τον καρκίνο του μαστού, είναι ζωντανές και συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή ήρθαν να μας υποστηρίξουν αυτή τη δράση, το Δήμο Ζακύνθου και φυσικά τους υποστηρικτές μας, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το Σώμα Ελληνίων Οδηγών, το Σύλλογο Ιδιοκτητών Ξένων Γλωσσών Ζακύνθου, το Σωματείο Δόξα Πηγαδοκίων, την ΑΓΕ Ζακύνθου, τον ΑΣ Ζακύνθου, το Λύκειο Ελληνίδων, το Σύλλογο Πουνεντέζη από τα βόρεια της Ζακύνθου, το Σκακιστικό Σύλλογο Ζακύνθου και την Ένωση Συλλόγων Γονέων και την Εθελοντική Ομάδα Ζακύνθου. Επίσης, να ευχαριστήσω όλους όσους που ανέφερα και πριν μας βοήθησαν στο να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της Κυριακής και να κλείσουμε ένα κάλεσμα ότι για ένα τέτοιο σκοπό δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε περισσότερα λόγια, είπε ήδη και ο Δήμαρχος αρκετά. Θεωρώ, πιστεύω, ελπίζω, θέλω όλη η Ζάκυνθος να είναι την Κυριακή στον δρόμο δίπλα μας και να είναι δυνατό το μήνυμά μας. Κάθε δικό μας βήμα είναι και μια μεγάλη νίκη απέναντι στον καρκίνο του μαστού.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Σπύρος Ξένος για την συνάντηση αυτή της Κυριακής, που δεν είναι έτσι τρέξιμο, είναι περπάτημα, που θα ξεκινήσει από την πλατεία των Αγίων 40 και θα γίνει αρκετά χιλιόμετρα όσο αντέξει ο καθένας. Είναι ένα μήνυμα ενάντια στον καρκίνο και προκειμένου στον καρκίνο του μαστού. Και που εμείς θέλουμε, κλείνοντας το θέμα αυτό και την εκπομπή, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ ωραίες αυτές οι εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, αλλά περιμένουμε να γίνουν πράγματα και από την παγκόσμια κοινότητα, αλλά και από την τοπική κοινότητα και τις τοπικές αρχές, όπου υστερούμε σε έργα και υποδομές που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του θέματος. Καλημέρα σε όλους σας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Δεν έχω αναφορές για εργασίες, ούτε για κάποιο, δόξα τω Θεώ, για κάποιο τροχαίο ατύχημα. Αλλά να γνωρίζουν οι ακροατές μας, ανάμεσα στην Άνοιξη και την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, η Χελμού Κρυονερίου, η κεντρική λεωφόρος δηλαδή των περιοχών αυτών, είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Πώς μπορούν να την αποφύγουν? Να πάνε μέσω του παραδρόμου της Εθνικής Οδού, ανεβαίνοντας την Εθνική Οδό ή και κατεβαίνοντας. Μέσω του παραδρόμου και στην Πετονένια Γέφυρα, καταλαβαίνουν τι εννοώ όσοι περνούν από εκεί, να στρίψουν δεξιά, να τους βγάλει στο ύψος του ιστορικού φούρνου της περιοχής τέλος πάντων, και θα έχουν αποφύγει όλο αυτό το μεγάλο μποτιλιάρισμα. Και τα ανάπαλλη από τον φούρνο προς την Εθνική Οδό. Πάμε στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Έχουμε εκ νέου κίνηση στην άνοδο της Κηφισού, που πολύ ταλαιπώρησε τους οδηγούς σήμερα για άλλη μια φορά. Από το ύψος του Περιστερίου, ανεβαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών, υπάρχει αραιό μποτιλιάρισμα. Και το κέντρο της Αθήνας όμως δεν είναι εύκολο. Οι Βασιλίσσες Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή είναι γεμάτες αυτοκίνητα. Και δευτερευόντως, η Σταδίου και ο κόμβος των Αμπελοκήπων, Σπύρο.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και εμείς αρχίσουμε από τη Σύνοδο Κορυφής, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει το θέμα του ενεργειακού κόστους, ζητώντας να δοθεί από την Κομισιόν μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να έχουν τα περιθώρια και οι κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα, γιατί αυτή είναι μια προϋπόθεση και η ελληνική κυβέρνηση έχει αυτή τη δυνατότητα, να εφαρμόσουν και νέα μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε να κάνει από νωρίς σαφείς τις προθέσεις του σε ό,τι αφορά αυτή τη Σύνοδο. Είπε κατά την προσέλευσή του:
2: θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
1: Το τεχνικό κομμάτι, τι σημαίνει αυτό και ποια είναι τα περιθώρια για το οικονομικό επιτελείο σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα του ενεργειακού κόστου, θα τα δούμε και στη συνέχεια με τον Νίκο Φιλιππίδη. Πρώτα όμως τον απεσταλμένο μας στις Βρυξέλλες, τον Γιώργο Παπακουσταντίνου. Γεια σου, Γιώργο.
3: Πάλι με κόβεις για τον Νίκο Φιλιππίδη, εγώ το καταγράφω.
1: Πέρασα το μήνυμα, ε.
3: Λοιπόν. Ναι, νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη από χθες από τη Λάρισα έχει κάνει τη γέφυρα και έχει ρίξει αυτές τις προειδοποιητικές βολές ό,τι αφορά τις θέσεις με τις οποίες η ελληνική αποστολή κάθεται στο τραπέζι αυτής της πολύ κρίσιμης συνόδου κορυφής. Η δημοσιονομική ευελιξία και το αίτημα που έχει υποβληθεί ήδη με την επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι σαφής. Ζητείται προκειμένου να στηριχθούν με τα υπερβάλλοντα έσοδα από τον ΦΠΑ του ενεργειακού πληθυσμού νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διότι όπως υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλους τους τόνους και αναμένεται να επισημάνει και στην παρέμβασή του μέσα της Σύνοδο Κορυφής, υπάρχει, Σπύρο, και εικόνα των συνεπειών αν δεν ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα, καθώς η ακρίβεια, όπως έχει επισημάνει και ο ίδιος και έχει προειδοποιήσει, μπορεί να τροποδοτήσει τον λαϊκισμό και τα άκρα. Από την άλλη, βέβαια, αυτό που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά είναι ότι στην Ένωση υπάρχουν διαφορετικά στρατόπεδα. Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι από τις χώρες που πρωτοστατούν στο αίτημα για μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια για τέτοιες παρεμβάσεις. Η Ισπανία εμφανίζεται ανοιχτή στη συζήτηση, αλλά χωρίς μια καθαρή θέση. Ενώ Ολλανδία και Βέλγιο, έχουν εκφράσει οι αντιρρήσεις. Επιφυλακτική παραμένει η Γερμανία. Εδώ πρέπει να σου πω ότι στο παρασκήνιο της Συνόδου πολλοί θεωρούν ότι ο Φρίντριχ Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν είναι οι δύο που κρατούν τα κλειδιά προκειμένου αν υπάρξει να υπάρξει μια συμφωνία. Τώρα το βλέμμα βέβαια είναι στραμμένο και στην Κομισιόν, που μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει σαφές σήμα για πρόσθετη ευελιξία και μένει να φανεί εάν η διαπραγμάτευση των 27 ηγετών μπορεί να αλλάξει και τα δεδομένα, διότι ταυτόχρονα, Σπύρο, το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Εκεί υπάρχουν οι φιδωλοί, αλλά υπάρχουν και οι χώρες φίλοι της συνοχής, οι 17, το γκρουπ αυτό των 17 χωρών με την Ελλάδα και την Ιταλία στην προμετωπίδα τους. Στο παρασκήνιο, μάλιστα, ήδη υπάρχει μια συνάντηση που διεξήχθη πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής, με κοινό στόχο να διαμορφωθεί μια γραμμή απέναντι στις πιέσεις για περικοπές και βασικό μέλημα να προστατευτούν οι αγροτικές ενισχύσεις αλλά και τα ευρωπαϊκά κονδύλια που χρηματοδοτούν δρόμους, υποδομές και έργα στην περιφέρεια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου από τις Βρυξέλλες και βεβαίως περισσότερο ρεπορτάζ και στη διάρκεια της ημέρας από αυτά τα κρίσιμα θέματα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες με την προτεραιότητα να είναι το ενεργειακό κόστος. Τώρα, ενεργειακό κόστος το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει η επιχείρηση, καλείται να αντιμετωπίσει το νοικοκυριό, καλείται να αντιμετωπίσει ο καταναλωτής. Θα ακούσουμε την κυρία Ζάγκα από τις Βενζινοπόλες να μας λέει για το πετρέλαιο θέρμανσης, τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, για το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα, αλλά βεβαίως τον πρώτο λόγο έχετε εσείς.
4: Εντάξει, καλό είναι ότι σκέφτονται τον κόσμο.
5: Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε δηλαδή χωρίς θέρμανση. Τρεις τόνους το κάθε σπίτι θέλει πετρέλαιο.
6: Εντάξει, είναι πολύ ψηλό το κόστος θέρμανσης. Είναι πολύ καλή η στήριξη αυτή.
7: Έχετε πετρέλαιο θέρμανση στο σπίτι?
8: Ναι.
7: Ανακοινώθηκε το επίδομα. Δεν θα βάλετε?
8: Όχι.
7: Δεν συμφέρει δηλαδή. Ούτε με το επίδομα που είναι 30% καλύτερα από πέρσι?
8: Όχι.
7: Ούτε πάλι.
8: Τίποτα.
9: Είναι κάτι πολύ, μια πολύ μικρή διαφορά.
10: Παραγγέλνετε σήμερα.
8: Ναι.
10: Και θα πάρετε πετρέλαιο θέρμανσης Δευτέρα ή Τρίτη. Την ημέρα που παραλαμβάνετε, ναι, αυτή είναι η τιμή.
8: Με την τιμή
10: όχι
8: που θα παραλάβετε.
10: Που την παραγγελία.
11: Η πλατφόρμα θα ανοίξει έως 10 Νοεμβρίου. Θα κάνουν την αίτησή τους. Θα γίνει όσο γίνεται γρηγορότερα η εκαθάριση και να δούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Και ο στόχος είναι πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, όσο γίνεται νωρίτερα, να μπει η προκαταβολή.
1: Ακούσατε και χρήσιμες πληροφορίες. Πρώτον, ότι η τιμή καθορίζεται την ημέρα της παράδοσης. Δεύτερον, πλατφόρμα, λέει ο κύριος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ανοίγει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου με στόχο η προκαταβολή να δοθεί πριν τα Χριστούγεννα. Στον Νίκο Φιλιππίδη, αντιλαμβάνεστε ότι θα πάμε τώρα από τον Γιώργο Παπακουσταντίνου και το ρεπορτάζ του από τις Βρυξέλλες. Πάμε τώρα να δούμε τα επιμέρους. Έχω κάποιες απορίες, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποιο γενικό σχόλιο για να προχωρήσω εγώ στα ερωτήματα, Νίκο. Γεια σου, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε λίγο είναι ότι η τιμή καθορίζεται κάθε μέρα. Η επιδότηση είναι σταθερή.
1: Ναι.
12: Τα 40 λεπτά είναι σταθερά. Η τιμή θα αλλάζει. Η τιμή αλλάζει γενικώς κάθε μέρα. Άρα μιλάμε επί της ουσίας για μια κατάσταση όπου το 1,55 ήταν σχηματικό. Χτες βγήκε ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή πολιτής καυσίμων πετρελαίου θέρμασης και ανακοίνωσε 1,49. Η τιμή.
1: Κάτω από 1,50.
12: Το οποίο μέσα στην επόμενη εβδομάδα μπορεί και να αλλάξει. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας για γενικά τη μεταβλητότητα της περίοδου.
1: Ναι. Ήθελα να σταθούμε λιγάκι στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για να το φέρουμε λιγάκι στα μέτρα του πολίτη που δεν ξέρει τώρα τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Ζητάει ο Πρωθυπουργός περισσότερη ευελιξία για νέα μέτρα, τουλάχιστον για τις κυβερνήσεις που μπορούν αυτό να το κάνουν. Αυτή είναι μια πρόταση. Αντιλαμβάνομαι πως δεν συμφωνούν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε αυτή την πρόταση του Πρωθυπουργού. Αλλά τι μπορεί να σημαίνει για το νοικοκυριό, για την επιχείρηση εδώ στην Ελλάδα, εφόσον επιτραπεί αυτό που ζητάει ο Μητσοτάκης, πώς να το πω?
12: Πρώτα απ' όλα, εφόσον επιτραπεί κάτι τέτοιο, θα υπάρχει μια διαδικασία μεγαλύτερης προφανώς επιδότησης κατά κύριο λόγο στο καύσιμο που ενδιαφέρει την
1: δηλαδή
12: οικονομία.
1: Δηλαδή, θα βγει την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός στο Οικονομικό Επιτελείο και θα πει από εκεί που η επιδότηση είναι τόσο, εμείς την αυξάνουμε?
12: Ακριβώς. Θα μπορέσει επίσης να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα το οποίο να αφορά το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται παντελώς εκτεθειμένες στη μεγάλη αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού που υπάρχει ειδικά για αυτές. Οι πολίτες στα οικιακά τιμολόγια έχουν επιλογές. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, βιομηχανίες, ενεργοβόρες έχουν κάποιες επιλογές. Αλλά αυτές που δεν έχουν και είναι οι πιο εκτεθειμένες είναι οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται με υψηλά επίπεδα λόγω και της αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου που επηρεάζει τα πάντα. Επηρεάζει και την λειτουργία επιχειρήσεων και τη θέρμανση πολιτών, αλλά κυρίως το ηλεκτρικό ρεύμα. Το φυσικό αέριο σε σημερινά επίπεδα έχει αυξηθεί από τις 27 Φεβρουαρίου κατά 170%. Για να καταλάβουμε.
8: Αντίστοιχα,
12: οι τιμές του πετρελαίου έχουν ανέβει 60%. Η επίπτωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη βενζίνη είναι από 25% στην αμόλυβδη έως 35% στο ντίζελ. Άρα έχουμε προβλήματα τα οποία είναι λίγο περισσότερα. Έχουμε τα χρήματα για να τα κάνουμε, αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα
1: τα χρήματα,
12: να τα δώσουμε. Και λέει μαζί με εμάς και η Ιταλία ότι
1: τα χρήματα που λες ότι έχουμε, από πού προκύπτουν?
12: Όχι απεριόριστα.
1: Ναι. Όχι, θέλω να πω από πού προκύπτουν. Μαζεύει το κράτος περισσότερα χρήματα λόγω πληθωρισμού, επειδή ανεβαίνει οι τιμές των καυσίμων, οπότε εισπράττει περισσότερα από ΦΠΑ και ειδικό φόρο? Πώς μαζεύει περισσότερα χρήματα για να πει ότι αυτά τα έχω για να στηρίξω τους πολίτες μου?
12: Το όχι πάει στον ειδικό φόρο. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωση πρέπει λιγότερα. Θα πρέπει να το αφαιρέσουμε από την εξίσωση, γιατί μειώνεται η κατανάλωση. Λόγω της ακρίβειας αυτό είναι φυσιολογικό. των καυσίμων. Αλλά εισπράττει πολύ περισσότερα από το ΦΠΑ. Το 24% ΦΠΑ αντιλαμβάνεται κάποιο σε ένα γέμισμα των 60 ευρώ που τώρα έχει γίνει 100 ευρώ, είναι μια διαφορά σημαντική. Δεν σε έχει πού κάθε πολίτη. Αυτά όλα όμως που καταλήγουν στο δημόσιο ταμείο γίνονται υπερπλεονάσματα, τα οποία ωστόσο για να μπορέσουν να διατεθούν και για να μην πάνε για την αποπληρωμή χρέους, θα πρέπει να υπάρχει έγκριση ευρωπαϊκή. Δηλαδή θα πρέπει να έχει προκύψει ότι αυτός είναι ένας δημοσιονομικός χώρος που είτε εκτάκτος είτε μόνιμος μπορεί να διατεθεί. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώνονται τα μέτρα στη ΔΕΘ κάθε χρόνο.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
13: Η κριτική από την αντιπολίτευση, αυτά τα χρήματα δεν μπορεί μια κυβέρνηση, όχι ελληνική, οποιαδήποτε,
12: όχι,
13: να πει...
12: Καμία.
13: Μάλιστα.
12: Καμία, ούτε οι ίδιοι που το λένε δεν μπορούν να το κάνουν. Και αν μπορέσουν να το κάνουν, σημαίνει πολύ αυτόματα ότι θα υποστούν και τις συνέπειες. Και μαζί με αυτούς θα τις υποστούμε και εμείς. Αμέσως θα ξεκινήσει η διαδικασία, η πρώτη επιστολή από την Κομισιόν, η οποία θα λέει: συμμορφωθείτε, έχετε παραβεί τους κανόνες και τα συμφωνηθέντα. Αμέσως μετά θα υπάρξει δεύτερη επιστολή, θα παραπομπεί με διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος πλέον δεν είναι αν έχει υπερβολικό έλλειμμα μόνο. Είναι αν έχει παραβεί και τις δαπάνες που σου επιτρέπονται να κάνεις μέσα σε μία χρονιά. Για όλες τις χώρες ισχύει το ίδιο και κάθε μία έχει διαφορετική οροφή δαπανών. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε από τις υψηλότερες, γιατί έχουμε τα χρήματα.
13: Στο κύριο άρθρο σου σήμερα στην Καθημερινή.
12: Και δεν έχουμε λύματα.
13: Στον κύριο άρθρο σου σήμερα στην Καθημερινή σχολιάζεις κάτι που προβάλλεται και από κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι πώς είναι η τιμή των καυσίμων στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες. Εσύ έχεις πιάσει την Κύπρο. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσεχόμενος στη Σύνοδο, για το πετρέλαιο θέρμανσης.
14: Χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες.
13: Έχουμε μία από τις χαμηλότερες τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα σε σχέση με τους Ευρωπαίους.
12: Είμαστε κάτω από το μέσο όρο, με την απαραίτητη προϋπόθεση, τον οποίο θα την καταλάβουν οι περισσότεροι που μας ακούν, είναι ότι το βασικό καύσιμο θέρμανσης στην υπόλοιπη Ευρώπη, ειδικά στην κεντρική και στη βόρεια, δεν είναι το πετρέλαιο, αλλά είναι το φυσικό αέριο. Δηλαδή τα κτίρια τους θερμαίνονται περισσότερο με το φυσικό αέριο και λιγότερο από ό,τι κάνουν οι νότιες χώρες με το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα η σύγκριση που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι μας κατατάσσει αρκετά κάτω από το μέσο όρο. Ακόμα και με την Κύπρο η σύγκριση που σε πολλά είδη καυσίμων και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη βγαίνει φτηνότερη λόγω φτηνότερων φόρων, χαμηλότερο ΦΠΑ και 18% ΦΠΑ η Κύπρος, η οποία παρεπιπτόντως μπήκε σε μνημόνιο, βγήκε και ο ΦΠΑ της έμεινε ίδιος, γιατί πολύ απλά το λήξαν γρήγορα εκεί οι πολιτικές δυνάμεις στο θέμα. Εμείς χρειαστήκαμε τρία μνημόνια, αλλά αυτό είναι ήδη το δικό μου σχόλιο. Ο ειδικός φόρος κατά άλλος είναι χαμηλότερος, σχεδόν μηδενικός στην Κύπρο, και παρά το γεγονός ότι εμείς έχουμε και υψηλότερο ειδικό φόρο και υψηλότερο ΦΠΑ, η επιδότηση είναι τόσο μεγάλη που η διαφορά είναι 1,49-1,50 που είμαστε εμείς με 1,60-1,65 που είναι στην Κύπρο το πετρέλαιο, το οποίο θα βγει μέσα στις επόμενες μέρες, από ό,τι διάβασα θα βγει γύρω στις 20 Οκτωβρίου, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά λόγω των αλλαγής των κυβερνητικών συνθηκών. Γενικώς δεν είμαστε σε κάποιο από όλα να εξέχουμε πάρα πολύ. Ενδεχομένως έχουμε υψηλότερες τιμές, πραγματικά έχουμε υψηλότερες τιμές, και το λένε οι μεταφορείς, στο ντίζελ για παράδειγμα, σε σχέση με τις βαλκανικές χώρες. Και λογικό είναι οι μεταφορείς που κάνουν διεθνείς μεταφορές να το κοιτούν, γιατί βλέπουν ότι η Ελλάδα είναι στο 2,10-2,11 με την επιδότηση των 20 λεπτών, και όλες οι υπόλοιπες χώρες, με εξαίρεση την Αλβανία που είναι παραπάνω, έχουν χαμηλότερη τιμή. Και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά η κάθε χώρα πηγαίνει ανάλογα με τη δημοσιονομική κατάσταση που την πέτυχε, τι είχε προϋπάρξει, δηλαδή εμείς βγήκαμε από μια δεκαετή κρίση, τι περιθώρια υπάρχουν δημοσιονομικά, τι κανόνες, αν ανήκει στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης, αν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παντελώς ελεύθερη, η Βόρεια Μακεδονία που έχει την πιο χαμηλή τιμή, 1,59, δεν έχει κάποια υποχρέωση. Μπορεί και κανονίζεται του οίκου της. Αλλά είναι και μια πολύ φτωχή χώρα, η οποία δεν εισπράττει τίποτα από κανέναν. Εμείς εισπράττουμε πολλά δισεκατομμύρια κάθε χρόνο στην Ευρώπη.
13: Θέλω λίγο να δούμε πώς διαχέεται τώρα όλη αυτή η κατάσταση, το ενεργειακό κόστος δηλαδή, στην αγορά. Ο κύριος Δαφέρμος, πρόεδρος Σωματείου Αρτοπιών στο Ηράκλειο, μίλησε στο Action για το αν υπάρξουν αυξήσεις στον τομέα του, στο ψωμί.
15: Δεν βλέπω να μην γίνονται αυξήσεις το επόμενο διάστημα. Ας πάρουμε μια μέση τιμή ότι έχει γύρω στο 1,30. Αλλά αν πούμε ένα 10%, φανταστείτε ότι συζητάμε για 10 με 15 λεπτά περίπου.
13: Αυτό αφορά το ενεργειακό κόστος. Θέλω πριν ζητήσω το σχολείο σου, Νίκο, και τον κύριο Γεωργιάδη. Το ηχητικό από τον κύριο Γεωργιάδη είναι ο εκπρόσωπος του νέου ΙΝΚΑ. Εδώ δεν μιλάμε για ενεργειακό κόστος, εδώ μιλάμε για μια πολιτική που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγεί πού.
16: Έχει σκαρφαλώσει η τιμή στα 20 ευρώ, αν μου επιτρέπετε το μοσχαράκι, στα 20 ευρώ. Και μας λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι, εμείς θα συνεχίσουμε την πολιτική για την πράσινη μετάβαση. Δεν είναι λογικό αυτό.
13: Οι αρτοποιοί, το έχει σχολιάσει αρκετές φορές, τραβάνε μεγάλο ζόρι.
17: Οι αρτοποιοί τραβάνε εξαιρετικά μεγάλο, γιατί αν θυμάμαστε καλά, υπήρχε πρόγραμμα την προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή, στην πρώτη φάση της πρώτης κρίσης μετά το 2022-2023 υπήρχε πλάνο. Τώρα βρίσκονται αυτή τη στιγμή, προφανώς και οι ίδιοι, ή τέλος πάντων δεν έχουν φτιαχτεί ποτέ οι κατάλληλες συνθήκες για να βρεθεί ένα πρόγραμμα προκειμένου να πετύχουν και αυτοί οι ενεργειακές εξοικονομήσεις. Δηλαδή να πάνε ενδεχομένως και να μετατρέψουν τις μονάδες τους σε κάτι διαφορετικό, το οποίο θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Αυτή η έκθεσή τους μας επιβαρύνει ωστόσο όλους. Και δημιουργεί δυσκολία στη λειτουργία των ίδιων των επιχειρήσεων, στους εργαζόμενους τους και προφανώς στους καταναλωτές που θέλουμε ένα ψωμί σε μια καλή τιμή εκεί, γιατί είναι βασικό είδος.
13: Οπότε εκεί
17: υπάρχει ζήτημα.
13: Εκεί υπάρχει ζήτημα και είναι ένας τομέας που πιθανότατα το έχεις πει και εσύ, αρτοσκευάσματα, δηλαδή και λόγω σιτηρών και άλλων παραγόντων, προφανώς θα έχουμε ανατιμήσεις. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης και για το μοσχαράκι. Αυτό είναι μια. Αυτό εντάσσεται σε μια πολιτική πράσινη ανάπτυξη. Είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι δεν είναι, η τιμή του μοσχαριού.
17: Ναι, όλα αυτά, επειδή τώρα όλα τα πολιτικά κόμματα τα οποία διεκδικούν την ψήφο μας, τα τρία τα βασικά, έχουν κυβερνήσει. Αυτή η συζήτηση έχει γίνει σε συνεχή συμβούλια Υπουργών Γεωργίας επί χρόνια, τα οποία συζητάγανε και αργότερα πέρασε και στα Υπουργεία Συμβούλια Υπουργών Ενέργειας, όπου η συζήτηση ήταν για τα τέλη ρήπων να φτάσουν μέχρι και την επιβάρηση, τη μείωση των επιδοτήσεων, προκειμένου να μειωθεί οι εκπομπές από τα συγκεκριμένες κτηνοτροφικές μονάδες, οπότε υπήρξε μια αποεπένδυση γενικά στο μοσφάρι. Αλλά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια τάση στην αγορά. Απορώ λίγο οι καταναλωτικές οργανώσεις. Αυτή την τάση στην αγορά πρέπει να την πιάνει. Δηλαδή, επειδή κυκλοφορούν διάφορα ότι μείωσε ο Έλληνας το ακριβό μοσχάρι και τρώει το φτηνό κοτόπουλο, η καταναλωτική τάση είναι ότι ο κόσμος στρέφεται περισσότερο στην πρωτεΐνη για την καλή διατροφή του, προκειμένου να είναι πιο αδύνατος, πιο υγιεινασμένος. Στο δυτικό τρόπο ζωής υπάρχει μια σιγά σιγά απόσυρση από τα κόκκινα κρέατα και προτίμηση στα λευκά κρέατα. Αλλά όλα αυτά, συγγνώμη, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Εγώ είμαι οικονομικός συντάκτης. Θα έπρεπε οι καταναλωτικές οργανώσεις να μας τα αναλύουν και να μας τα λένε.
13: Κατάλαβα τι λες. Γιατί θα ήταν πολύ πιο χρήσιμη η συμβολή τους αν το έκανε. Σε ευχαριστώ, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Γεια,
13: καλή
17: κύριο.
13: Συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Θα επιστρέψουμε λίγο στο πολιτικό σκέλος, γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος από τις Βρυξέλλες. Αναφέρθηκε στο ενεργειακό κόστος.
18: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών.
13: Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Θα δούμε μία υπόθεση απάτης με θύμα μία 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Όπως καταγγέλει, οι απατεώνες της κατάφεραν να αποσπάσουν 4.766 λίρες και άλλα κοσμήματα. Όλα όσα τις άρπαξαν ανέρχονται στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι καταγγέλει 88χρονη, ότι τις πήραν κοσμήματα, χρήματα, λίρες, όλα αυτά αξίας 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Τις πούλησαν το γνωστό παραμύθι, ας το πω έτσι, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο σπίτι της, διαρροή ρεύματος, ραδιενέργεια και όλα αυτά, και έτσι κατάφεραν να την ξεγελάσουν. Ένα απόσπασμα θα ακούσουμε. Η 88χρονη μίλησε στον Αντένα και είπε:
19: Βγάζετε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές από τις μπρίζες και αφήστε μόνο την κουζίνα και το ψυγείο. Και μετά με ανάγκαζα να βάζω κατσαρόλες με νερό πάνω στα μάτια, ναι, αυξομειώνοντας την πίεση του κάθε ματιού της κουζίνας. Mm-hmm. Και αφού τελείωσα από εκεί, με ρώτησαν τι χρυσός υπάρχει στο σπίτι. Λέω κάτι κοσμήματα, κάποιες αξίες, και αφού με απομόνωσε σε ένα δωμάτιο, γιατί το σπίτι το υπόλοιπο είχε πολύ μεγάλη ραδιενέργεια. Μπαίνουν σαγκύριοι, παίρνουν τα κοσμήματα.
13: Δεν είναι άγνωστη μέθοδος που χρησιμοποίησα, νομίζω, ο Δημήτρη Χατζικόρτσου. Το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό. Υπάρχει πρόβλημα με το ρεύμα, ραδιενέργεια, όλα αυτά. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Σπύρα από Θεσσαλονίκη. Ναι, η μέθοδος είναι γνωστή. Το διαφορετικό σε αυτή την περίπτωση είναι η τεράστια ελία που αποκόμισαν οι συγκεκριμένοι επιτίδοι, οι οποίοι επί 40 λεπτά μιλούσαν με τη γυναίκα στο τηλέφωνο, προσπαθούσαν να την πείσουν ότι είναι άνθρωποι του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιούσαν εργασίες ηλεκτροδότηση στην περιοχή, και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε η ίδια να αφήσει σε σακούλες όλα τα μεταλλικά αντικείμενα που έχει, καθώς και χρήματα στην κατοχή της, στο ένα δωμάτιο, στο άλλο δωμάτιο να κάτσει αυτή, αλλά και να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού, καθώς όπως της είπαν, σε περίπτωση που συμβεί κάτι, θα πρέπει να υπάρχει τρόπος να απεγκλωβιστεί από το διαμέρισμα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν την έψαν και κατάφεραν να πάρουν χρήματα και κοσμήματα τεράστιας αξίας. Υπολογίζεται ότι η αξία αυτών αγγίζει τα 4,7 εκατομμύρια. Οι σακούλες που πήραν ζήγησαν 38 κιλά. Αυτό καταγγέλει η ίδια η 89χρονη, η 88χρονη, συγχωρείς. Μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις, βιντεολογικό έλεγχο από την γύρω περιοχή. Και περιμένουμε να δούμε αν θα φτάσουν στον εντοπισμό τους και φυσικά τι θα γίνει με αυτό το υπέρογκο ποσό, ναι, το οποίο εν τέλει κατάφερε να ληφθεί.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Τι να πει κανείς, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου ήταν. Η γυναίκα λέει ότι τάχασε εκείνη την ώρα, της δημιούργησαν μία σύγχυση, μιλούσαν ακατάπαυστα, θόλωσαν το τοπίο γύρω της, οπότε ακολούθησε ακριβώς ό,τι της έλεγαν. Σήμερα ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, φιλοξενήθηκε στο Sky, ρωτήθηκε για αυτό το θέμα. Καταρχάς για τις απάτες, είπε ότι σχεδόν καθημερινά συλλαμβάνονται άνθρωποι οι οποίοι στείλουν, προσέξτε, ολόκληρα τηλεφωνικά κέντρα προκειμένου να ξεγελούν έτσι τους πολίτες, να εμφανίζονται ως αστυνομικοί υπάλληλοι του ΔΔΕ και να καταφέρουν να αποσπούν χρήματα εν προκειμένου χρυσές λίρες. Και μάλιστα πολλά από αυτά τα τηλεφωνικά κέντρα τα έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί σε καταβλισμούς. Σε καταβλισμούς Ρωμά, είναι κάτι το σύνηθες. Είπε λοιπόν ο κύριος Χρυσοχοίδης.
21: Κάθε μέρα περίπου ή μέρα παραμέρα συλλαμβάνονται τουλάχιστον 8 από το ελληνικό FBI, 8 Ρωμά, μέσα στα σπίτια που έχουν συγκροτήσει τηλεφωνικά κέντρα, έχουν οργανώσει τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνούν και κάνουν απάτες.
13: Και επειδή όταν οδηγούνται αυτοί οι άνθρωποι στο δικαστήριο πολλές φορές αντιμετωπίζουν κατηγορία σε βαθμό πλημελήματος, τους επιβάλλεται μια ποινή, δεν καταλήγουν στη φυλακή, οπότε συνεχίζουν τη δράση τους. Αυτό μάλλον αλλάζει.
21: Συνήθως τι γίνεται? Λίγες μέρες κατατίθεται διάταξη, όπου αυτό γίνεται πλέον επικίνδυνη πράξη, ιδιαίτερα επιβαρυντική όταν αφορά και ηλικιωμένους ή ενηλίκους, γίνεται κακούργημα.
13: Και δεν είναι μόνο ο εντοπισμός αυτών των τηλεφωνικών κέντρων που στείνονται σε καταβλισμούς για να αρπάζουν περιουσίες ολόκληρες ή απατεώνες. Γίνονται έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή καταβλισμών και έχουν αποδώσει ως τώρα σε πολλούς τομείς, όπως τα ναρκωτικά, ακόμα και η χορύπανση. Προσέξτε τι λέει ο κύριος Σογοίδης.
21: Υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα στη Φυλή, στα Λιώσια. Όπου κάθε βράδυ διάφοροι εύθυμοι τύποι βγαίνανε με μικρά αυτοκίνητα smart και διασκέδαζαν τον κόσμο. Η ώρα 2 τη νύχτα. Έχουν κατασχεθεί λοιπόν 85 τέτοια smart, τα οποία ήταν κινητά club.
13: Αυτά για τη δραστηριότητα των αστυνομικών σε αυτές τις περιοχές επιβαρημένες οπωσδήποτε. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
22: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
23: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Επόμενος.
25: Ναι.
24: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
25: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
24: Τώρα προκαλείς, λέγε.
25: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
24: Τι δελτίο, τον 12?
25: 12 10 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
25: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
4: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα
5: Ερμής. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Και ερχόμαστε τώρα στην είδηση που βγήκε χθες και που λίγο πολύ σηματοδοτεί την επανέναρξη του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexans έχει καταθέσει αίτημα για έκδοση Ναύτεξ προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες. Θα ακολουθήσει βεβαίως μια διαδικασία τώρα με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας και με βάση αυτά τα δεδομένα ίσως και τις επόμενες μία-δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, να δούμε να αρχίζουν και οι έρευνες. Αλλά όταν είναι ο Σταύρος Ιωαννίδης στο στούντιο, μην λέω εγώ περισσότερα. Καλώς ήρθε, Σταύρο.
8: Καλό μεσημέρι.
7: Κάπως έτσι είναι η διαδικασία. Καταρχάς καταθέτουν στο ΙΠΕΞ και μετά το Άμυνας δεν είναι.
8: Ναι, είναι μια διευθυντική απόφαση
7: για την Ναύτεξ.
8: Σωστά. Η εταιρεία αυτή τη φορά, και λέμε η εταιρεία διότι είναι ένα έργο το οποίο έχει ανατεθεί στην Nexans. Έτσι, και ξεκίνησε τις διαδικασίες ζητώντας άδεια από το Υπουργείο Εξωτερικών για να κάνει έρευνες, δηλαδή για να εκδοθεί Ναύτεξ που θα εξασφαλίζει την άδεια αυτή, ναι, προκειμένου να ξεκινήσει έρευνες, και έκανε και ένα αίτημα εξαίρεσης για το ερευνητικό πλοίο ABEG Marenco, το οποίο θα αναλάβει τις έρευνες αυτές, και λέμε αίτημα εξαίρεσης.
7: Ναι, διότι αυτό δεν το κατάλαβα όταν το διάβασα, να σου πω την αλήθεια. Mm.
8: Γιατί οι έρευνες, η άδεια μάλλον που έχει ζητηθεί, είναι για έρευνες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Εκεί, όπως είναι αυτονόητο βεβαίως, στον πρώτο λόγο έχουν ελληνικά πλοία, πλοία ελληνική σημαία.
7: Κατάλαβα.
8: Έτσι, οπότε επειδή όμως έχει
7: εξαίρεση, ναι, μπορώ να τις κάνω εγώ τις έρευνες.
8: Σωστά, επειδή έχει τις τεχνικές δυνατότητες, ναι, για να κάνει τις σχοβολιστικές έρευνες στο συγκεκριμένο πλοίο, ζητήθηκε άδεια εξαίρεσης. Λοιπόν, αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να εξεταστεί σε πρώτη φάση το αίτημα για την Ναύτεξ από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αφού εγκριθεί όπως αναμένεται, θα μεταβιβαστεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ώστε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης, που είναι και η αρμόδια υπηρεσία βεβαίως, εντός 48 ώρων να προχωρήσει στην έκδοση της ναυτικής οδηγίας, όπου θα περιγράφεται ακριβώς ο τομέας στον οποίο θα επιχειρήσει το γαλλικό πλοίο. Προς το παρόν, και αυτό που γνωρίζουμε και είναι και σημαντικό, μαθαίνουμε πως η γαλλική εταιρεία δεν έχει ζητήσει άδεια από αλλού πλην της Ελλάδος και πως οι αρχές που ενημερώνονται είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Και το λέμε αυτό διότι γνωρίζουμε πως η Άγκυρα έχει θέση μετεπιτάσεως, ναι, ναι, ναι, στο ζήτημα της ενημέρωσης και αδειοδότησης.
7: Αδειοδότησης, εντάξει, αλλά εδώ μας λες ούτε καν ενημέρωσης.
8: Προς το παρόν,
7: προς το
8: αυτό
7: παρόν,
8: που γνωρίζουμε,
7: παρόν,
8: ναι. Αυτό που δεν γνωρίζουμε βεβαίως είναι αν έχει βρεθεί κάποιος τρόπος κοινής κατανόησης μεταξύ της γαλλικής εταιρείας και της Τουρκίας για να προχωρήσει, ναι, το έργο.
7: Θα στα λέω εγώ με όρους που ίσως δεν ανταποκρίνεται στους κατάλληλους, στις περιστάσεις, αλλά θα καταλάβεις. Θα έχει ζητήσει Ναύτεξ για έρευνες που θα ξεκινούν από την Κρήτη και θα φτάνουν μέχρι την Κύπρο, ή καταρχάς η Ναύτεξ θα είναι μέχρι τα χωρικά ύδατα?
8: Αυτό που αντιλαμβανόμαστε σε αυτή τη στιγμή.
7: Καταλαβαίνεις,
8: ναι,
7: για το
8: βεβαίως,
7: λέω. Γιατί αν πάμε πέρα από την Κάσο,
8: αλλάζει το έργο. Και μεταξύ Κάσου Καρπάθου το 2024, ναι, είχε δημιουργηθεί εκείνο το ζήτημα με το Γιάννη Ρελούμε.
7: Τώρα έρχονται οι Γάλλοι και λένε Ναύτεξ μέχρι την Κάσο ή το πάνε μέχρι την Κύπρο?
8: Η Ναύτεξ δεν έχει εκδοθεί ακόμη.
7: Ξεκινάμε από τα βασικά.
8: Θα το δούμε, θα ξέρουμε μέσα σε λίγες ημέρες που ακριβώς θα κινηθεί το πλοίο. Η εκτίμηση η επικρατούσα εκτίμηση σε αυτή τη φάση είναι πως θα κινηθεί εντός χωρικών υδάτων. Υπάρχουν δύο περιοχές που είχαν μείνει οι έρευνες, που είχαν μείνει μάλλον τομείς των ερευνών που δεν είχαν ολοκληρωθεί ακόμη, και βόρεια της Κρήτης αλλά και μεταξύ Κάσου Καρπάθου. Οπότε ενδεχομένως να ξεκινήσει εκεί τις εργασίες του και να επεκταθεί στη συνέχεια με έκδοση νέων Ναύτεξ στο τμήμα που βρίσκεται, ναι, μεταξύ της Κρήτης, όπως λέμε, και της Κύπρου.
7: Και όλα αυτά προσδιορίζονται μέσα στον Οκτώβριο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
8: Ναι, η διαδικασία διαρκεί λίγες ημέρες για την έκδοση των Ναύτεξ. Οπότε περιμένουμε πως ίσως και πριν τα τέλη του μήνα να έχουμε την ανακοίνωση από το Πολεμικό Ναυτικό, από την Υδρογραφική Υπηρεσία. Και βέβαια μετά να δούμε πόσο καιρό θα διαρκέσουν οι έρευνες, με καταληκτική ημερομηνία σύμφωνα τουλάχιστον με τον επίσημο σχεδιασμό, ναι, ναι, την 31η Δεκεμβρίου του έτους, εκτός βεβαίως αν χρειαστεί να δοθεί κάποια παράταση.
7: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν, με όλα τα χαρακτηριστικά, με όλα τα δεδομένα, τα ισχύοντα, έτσι, ακούσατε και τους αστερίσκους που έβαλε ο Σταύρος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος γι' αυτό, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αυτό ακριβώς το θέμα που έθιξε και ο Σταύρος, δηλαδή από πού θα ζητηθούν οι άδειες, από πού θα βγουν οι Ναύτεξ. Και είπε ο κύριος Μαρινάκης.
2: Σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε, την έρευνα θα την εξάγει γαλλικό πλοίο. Το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου, η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου.
7: Αντιλαμβάνεσαι γιατί καθυστέρησα λιγάκι σήμερα τον Μανώλη Κωστίδη. Τον καθυστέρησα γιατί ήθελα να έχουμε τα δεδομένα. Τι σηματοδοτεί αυτή η κίνηση της γαλλικής εταιρείας, τα δεδομένα τα οποία θα δούμε να εξελίσσονται, για να πάω μετά στο Μανώλη Κωστίδη να μας πει εκείνος από την πλευρά του το ρεπορτάζ. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Επειδή από χθες έχει προκύψει το ζήτημα αυτό και ψαχνόμαστε, η αλήθεια, άκουσα με μεγάλη προσοχή όσα είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι η ελληνική πλευρά, μόνο στην ελληνική πλευρά θα υποβληθούν. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από την τουρκική πλευρά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια πληροφορία σε σχετικά να έχει γίνει κάποια αίτηση, μια συνεννόηση. Περιμένουν διπλωματικούς διάβλους για να έρθουν από τη Γαλλία, εφόσον είναι γαλλικό το πλοίο, να στείλει ενημέρωση προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Αυτό περιμένει η Τουρκία. Τώρα, επειδή έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα, δηλαδή ότι κάποιες έρευνες εκείνες στα χωρικά ήταν της Ελλάδος. Όσο εκεί δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Από εκεί πέρα, το να μην γίνει κάποια συνεννόηση με την Τουρκία μπορεί να φέρει δύσκολα βήματα.
7: Να ταράξει περισσότερο τα νερά, λες εκεί.
9: Εγώ το θεωρώ σχεδόν σίγουρο. Αλλά θα δούμε. Οι διπλωμάτες εργάζονται, οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει γίνει κάποιο βήμα προς την τουρκική πλευρά. Αυτό το γνωρίζουμε. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα, άκουσα με μεγάλη προσοχή το τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, άρα προχωράει έτσι όπως είπα, δηλαδή Ελλάδα-Κύπρος μόνο, έτσι δήλωσε ο ίδιος.
7: Ναι, ναι.
9: Η τουρκική πλευρά πάντως περιμένει, ισχύει, δηλαδή μας είπαν ότι ισχύουν αυτά που έχουν πει πριν από λίγες μέρες, ότι περιμένουν από το κράτος που έχει τη σημαία του πλοίου ενημέρωση μέσω διπλωματικών διάβλων προς το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Τώρα θα δούμε.
7: Ναι. Η χώρα.
9: Γιατί εκεί υπάρχουν και οι περιοχές που η Τουρκία υποστηρίζει ότι φτάνουν οι θαλάσσιες περιοχές ευθύνης της. Ναι.
7: Η χώρα της οποίας πάντως η σημαία υπάρχει στο πλοίο έχει έρθει αρκετά κοντά με την Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα.
9: Ναι, έχουν έρθει αρκετά κοντά, αλλά πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Δηλαδή, στο ζήτημα των αμυντικών τομέα, ναι.
7: Είδαμε μέχρι και εσύ, δηλαδή, μας έδειξες, μέχρι και φρεγάτες. Γαλλική φρεγάτα. Ακριβώς. Και τουρκική φρεγάτα να είναι δίπλα-δίπλα.
9: Με γαλλική φρεγάτα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα αλλάξει τις θέσεις της, γιατί εδώ καταγράφω. Δηλαδή, οι διαφορές μπορούν να καταγραφούν μόνο και σε επίπεδο Ναύτεξ αργότερα. Ναι. Αλλά εδώ θα καταγραφούν κάποια δεδομένα. Δηλαδή, αν πράγματι όπως η ελληνική πλευρά προχωρήσει όπως το δηλώνει, τότε σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να, δηλαδή, έχει ένα ισχυρό χάρτη στο χέρι για το μέλλον, για τις θέσεις της, για τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης, ναι, και για πολλά άλλα ζητήματα. Και η Τουρκία δεν θα επιθυμούσε να περάσει μόνο έτσι αυτό το πράγμα. Πρέπει να καταγραφούν κατά την άποψή της και οι δικές της θέσεις. Τουλάχιστον σε επίπεδο καταγραφής το λέω. Δεν θέλω να πάω σε χειρότερα σενάρια. Γι' αυτό το λέω, περιμένουμε να δούμε πώς θα το... Δεν είμαστε στο τελικό στάδιο, είμαστε στα πρώτα βήματα, εγώ θα
10: ναι,
9: λέγα.
10: Ναι, αντιλαμβάνομαι, έχουμε, μα δεν μέλλον. Έχει διεκδοθεί ακόμη η Ναύτεξ, να ξέρουν και ακριβώς η άλλη πλευρά το που ακριβώς θα κινηθούν τα πλοία.
9: Και με το ταπείο το πλοίο πέρα των χωρικών υδάτων.
10: Ναι, αντιλαμβάνομαι.
9: Έχει μέλλον. Έχουμε μέλλον πολύ προσεκτικό. Αυτό.
10: Ναι, αντιλαμβάνομαι. Από όσα λες, καταλαβαίνω. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης. Θα πάμε τώρα στη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλνίκου, γιατί σήμερα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συνάντηση αντιπροσωπείας του Κογκρέσου των ΗΠΑ με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Γεια σου, Μαρία. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση, Σπύρο, πραγματοποιήθηκε στη σκιά της παρέτησης της Κίμπερλι Γκιλφόλ, μετά και τα δημοσιεύματα που άνοιξαν τον ασκό του Αιώλου. Την αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου συνόδευσε ο επιτετραμένος Τζος Χακ, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της Αμερικανικής Πρεσβείας. Ο Υπουργός Εξωτερικών, λίγο πριν τις 12, συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου, όπου παρόν ήταν και ο γερουσιαστής Ρικ Σκοτ, και τονίζω τον γερουσιαστή Ρικ Σκοτ, διότι είναι στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, έχει ταχθεί ανοιχτά κατά της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Μάλιστα, σε μια πρόσφατη ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, είχε γράψει χαρακτηριστικά ότι είπα το 2018 στον Ρετζέπ Τάγιπ Ερντογάν ότι δεν θα πάρει τα F-35, κάτι που του λέω και σήμερα. Αυτό δίνει, αν θέλεις, και λίγο το στίγμα της πολιτικής που ακολουθεί ο γερουσιαστής. Σαφώς στη συνάντηση ήταν ψηλά οι διμερείς σχέσεις, τα αμυντικά και τα ενεργειακά. Ζήτησαν για την Ανατολική Μεσόγειο, και όταν λέμε για την Ανατολική Μεσόγειο, προφανώς μέσα είναι και οι τουρκικές εστιάσεις. Ζήτησαν για τις περιφερειακές εξελίξεις και για τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Ουκρανία. Η συνάντηση διήρκησε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Έγινε επισκόπηση προφανώς του εξαιρετικού επίπεδου στο οποίο βρίσκονται οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο.
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλνίκου έκανε αρκετά ενδιαφέρουσα, ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε για το τι πρεσβεύουν, τι ιδέες πρεσβεύουν και απόψεις οι Αμερικανοί γερουσιαστές που συναντήθηκαν με τον Γεραπετρίτη απέναντι στα ελληνοτουρκικά. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
12: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
14: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
15: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
14: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
16: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
17: Μιλάς στο πλυντήριο.
18: Ερμής 91,8 στα FM.
19: Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
16: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
19: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
20: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών. Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αρρέωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
21: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
22: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
23: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
22: Και σούπερ επιδότηση του προϊόντος.

0: Σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Πριν από λίγες ημέρες, για να επιστρέψουμε, μπήκε στα δρομολόγια του ΙΣΑΠ ο πρώτος ανακατασκευασμένος σειρμός του ηλεκτρικού. Ένα σειρμός με κλιματισμό, με κάμερες ασφαλείας, με ό,τι τέλος πάντων απαιτείται για να χαρακτηριστεί ένα σειρμός σύγχρονος και ασφάλιστος σε ένα τρένο. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών. Προβλέπει την ανακατασκευή ακόμη 13 σειρμών σε πρώτη φάση και ακόμη 10 σε βάθος κάποιων μηνών. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με επιβάτες, πήγε στον ηλεκτρικό, μίλησε με επιβάτες, μίλησε με εργαζόμενους, αλλά και τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κότσιρα, τόσο για το σχεδιασμό του Υπουργείου, για την αναβάθμιση του ηλεκτρικού, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν και το Υπουργείο, πρωτίστως τους επιβάτες, όπως η εισιτηριοδιαφυγή και η αστυνόμευση, το να αισθάνονται οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρικό και όλα τα μέσα μεταφοράς να αισθάνονται ασφαλείς. Το ρεπορτάζ της Σοφίας Γαλάνη.
3: Αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν για πολλά χρόνια τα παλιά βαγόνια χωρίς τα στοιχειώδη ούτε καν κλιματισμό. Οι επιβάτες της γραμμής του ηλεκτρικού επιβιβάζονται για πρώτη φορά σε έναν πλήρως ανακατασκευασμένο σειρμό.
4: Ενδιαφέρον και πιστεύω θα βοηθήσει γενικά στη μεταφορά.
5: Εννοείται ότι είναι για βοήθεια καθημερινά και στον εργαζόμενο περισσότερο. Καλό είναι.
3: Πρόκειται για τον πρώτο από τους συνολικά 14 που θα ανακατασκευαστούν ώστε να παρέχουν στους επιβάτες σύγχρονες υπηρεσίες με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών να δίνει, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, το χρονοδιάγραμμα του εξυγχρονισμού των σειρμών.
6: Βρίσκονται ήδη άλλοι 4 σε στάδιο ανακατασκευής. Βάσει του προγραμματισμού που έχουμε κάνει, το σύνολο του έργου για τους 14 ανακατασκευασμένους σειρμούς θα ολοκληρωθεί εντός του 2027.
3: Οι νέοι σειρμοί θα διαθέτουν μεταξύ άλλων κλιματισμό, κάμερες ασφαλείας και προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία. Ένα καλό πρώτο βήμα, ωστόσο οι πολίτες ζητούν επιπλέον παρεμβάσεις στον ηλεκτρικό με κύριο αυτό της αύξησης των δρομολογίων.
5: Πιστεύω ότι πρέπει να βελτιωθεί. Είναι σίγουρα να υπάρχουν περισσότερα δρομολόγια και οι συντηρήσεις που βλέπουμε πολλές φορές και υπάρχουν προβλήματα.
7: Η συχνότητα του ηλεκτρικού είναι απαραδεκτά αραιή. Δηλαδή υπάρχουν καθυστερήσεις 15, 17, 18 λεπτό.
3: Στόχος του οργανισμού, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Στασία Αθανάσιο Κοταρά, είναι η μείωση της αναμονής με συχνότερα δρομολόγια.
8: Αυτή τη στιγμή η χρονοαπόσταση της ώρας αιχμής είναι προγραμματισμένη στα 7 λεπτά περίπου και θέλουμε να πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα τους επόμενους μήνες, όχι τα επόμενα χρόνια, αυτή η χρονοαπόσταση θα κατέβει και κάτω από 6 λεπτά.
3: Επιβάτες ωστόσο θέτουν και το ζήτημα της εντονότερης αστυνόμευσης, καθώς σειρμοί και σταθμοί αποτελούν σημεία ενδιαφέροντος για συμμορίες πορτοφολάδων.
9: Να σταματήσουν και οι κλεψιές. Πολύ καλό θα είναι.
3: Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για το σχέδιο Αριάδνη, από τον Φεβρουάριο του 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026 έγιναν πάνω από 280.000 έλεγχοι και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 4.000 συλλήψεις.
6: Ειδικά στη γραμμή 1 είναι ένα ζήτημα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ενισχύσουμε. Γι' αυτό τον λόγο έχουμε και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία προκειμένου και να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και το πρόγραμμα Αριάδνη προκειμένου να υπάρχει και δυνατότητα παρέμβασης όπου αυτή απαιτείται.
3: Παράλληλα, ο κ. Κότσιρας αποκαλύπτει τα αποτελέσματα των ελέγχων για την εισιτηριοδιαφυγή με χρήση καμερών ασφαλείας και τεχνητής νοημοσύνης.
6: Έχουμε 25,5% αύξηση της επικυρώσης συνολικά στον ΟΑΣΑ. Έχουμε 14% αύξηση στους ελέγχους κομίστρου που έχουν γίνει αυτό το χρονικό διάστημα. Όλα αυτά δείχνουν ότι κάτι λειτουργεί τουλάχιστον σταδιακώς καλύτερα και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε.
3: Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών εκφράζει τη βεβαιότητα ότι με την ανακατασκευή των σειρμών και τον εξυγχρονισμό των υποδομών, ο ηλεκτρικός πολύ σύντομα θα αλλάξει εικόνα.
2: Και αυτό είναι κάτι βεβαίως που το θέλουμε όλοι μας. Θα πάμε τώρα στην Κρήτη, στο Γιάννη Σουλιώτη, στον απεσταλμένο του Sky και της Καθημερινής, σε μια περιοχή που δέχτηκε μεγάλη πίεση τα τελευταία 24 ώρα από μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη, χωρίς να υπάρχουν ωστόσο και υποδομές στους χώρους όπου βρίσκονται οι μετανάστες. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι. Να δώσουμε μια συντομία, μια εικόνα. Οι άφηξεις μεταναστών έχουν σταματήσει εδώ και περίπου 36 ώρες, κυρίως λόγω των
2: καιρικών συνθήκων.
10: Αυτό δίνει

0: δυνατότητα στις αρχές εδώ του νησιού, στην Ιερά Πέτρα, να κάνουν μια ανακατανομή των μεταναστών, δηλαδή να τους μεταφέρουν από αυτό το άθλιο χώρο εκεί στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ιερά Πέτρας, όπου δεν υπήρχε καμία απολύτως προδιαγραφή για να φιλοξενήσει ανθρώπους, και να τους γίνεται εκεί μια υποτυπώδης καταγραφή, τους βάζουν σε πούλμαν, τους μεταφέρουν σε ένα τροποντινά κέντρο καταγραφής στην Αγιά Χανίων. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται και σήμερα. Εκτιμώ ότι αύριο θα έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή σήμερα είχε περί τους 500 μετανάστες, 200 με 300 θα απομακρυνθούν σήμερα, άλλοι τόσοι αύριο. Το θέμα, η κρίση που ανέκυψε τις τελευταίες μέρες, φέρνει στην επιφάνεια σαφώς την απουσία δομής στην Κρήτη. Υπήρχε μια συλλογιστική ότι αν γίνει δομή θα κανονικοποιηθούν οι ροές από την Λιβύη προς την Κρήτη.
1: Οπότε δεν τη θέλει κανείς ούτε κάτι, ούτε δήμοι, ούτε κανείς.
0: Ναι, ναι,
1: υπάρχει
0: ναι,
1: βέβαια
0: ναι.
1: Στα Χανιά. Μισό λεπτό. Στα Χανιά υπάρχει, δεν υπάρχει. Στην Αγιά.
0: Υπάρχει, αλλά δεν είναι ακριβώς δομή όπως την έχεις, όπως την μπορείς να τη φέρεις
1: ναι,
0: στο
1: ναι.
0: μυαλό σου αντίστοιχη της Λέρου, της Κότης,
1: ναι.
0: Άμμου, της Λέσβου. Είναι ένα κτίριο το οποίο έχει μετατραπεί σε.
1: Λειτουργεί ως δομή, ναι, κατάλαβα.
0: Λειτουργεί ως δομή και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρισκόμαστε 10 χιλιόμετρα έξω από το Ηράκλειο. Εδώ υπάρχει μια παλιά αποθήκη ελαιολάδου, την οποία το Υπουργείο Μετανάστευσης προωθεί για προσωρινή δομή. Είναι ένα κτίριο, εν πάση περιπτώσει.
1: Αλλά και εκεί και γι' αυτό υπάρχουν διαμαρτυρίες, νομίζω.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες. Μιλάμε εδώ με τους κατοίκους, έχουν μαύρες σημαίες, κάνουν οδοφράγματα τα βράδια. Όπως μας είπαν εδώ, αύριο αναμένεται η κυρία Καρεστιανού. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει αποκτήσει μια χαρακτηριστικά μια τοπική κινητοποίηση το όχι.
1: Ναι.
0: Στη δομή. Το θέμα είναι και στις κατηδίαν κουβέντες που κάναμε με τους αυτοδιοικητικούς, ότι λένε ναι, όχι εδώ, αλλά και ο άλλος ο δήμαρχος δεν βγαίνει δημόσια.
1: Κατάλαβα.
0: Βρει χώρο,
1: όχι εδώ, λίγο παραπέρα.
0: Ούτε, και όλοι λένε όχι στη δομή ή
1: ναι.
0: Στην περιοχή τους. Άρα 19.000 μετανάστες από την αρχή του χρόνου όμως έχουν έρθει στην Κρήτη, η οποία παρόλα αυτά δεν έχει δομή.
1: Γιάννη, θα δούμε το ρεπορτάζ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, αυτή τη δουλειά που έχεις κάνει και το είδαμε και χθες, θα δούμε και σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Ο Γιάννης Σουλιώτης από την Κρήτη, τις εικόνες που μας περιέγραψε θα τις δείτε και στην τηλεόραση του Sky, στο κεντρικό δελτίο. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με διαφωνίες και χωρίς διαφαινόμενες λύσεις. Άλλη μια αντικυβερνητική φωνή στα μέσα ενημέρωσης φημώνει ο Ερντογάν. Ψήφισμα ειρήνης εντός εισαγωγικών από AfD και συμμαχία Σάρα Βάγκεκνεχτ στο Μαγδεμβούργο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Στη Γερμανία τώρα, όπου χθες σε ειδική συνεδρίαση στο Μαγδεμβούργο, το κοινοβούλιο της Σαξονίας Anhalt ενέκρινε την κοινή πρόταση της εναλλακτικής για τη Γερμανία της AfD και της συμμαχίας Sarah Wagenknecht BSW. Η πρόταση ζητά άμεσο τερματισμό κάθε βοήθειας προς την Ουκρανία και φέρει τον τίτλο «Συνομιλίες για την ειρήνη αντί για την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία». Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 44 έδρες, όσες διαθέτουν δηλαδή τα δύο κόμματα, σε σύνολο 83 στο νέο κοινοβούλιο που είχε προκύψει στις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Και επιστροφή στο Φάλερο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ενδείξεις. Καλώς ήρθες, Νίκο.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Η ΑΕΚ πλήρωσε ακριβά τα λάθη της στο Λονδίνο. Γνώρισε ήττα 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνεσκ, δεύτερη αγωνιστική θυμίζω, για τη League Phase του Champions League, σε ένα μάτς που προηγήθηκε με τον Μάγερ. Όμως συνέχεια τίποτα δεν λειτουργήσε. Ο Πεντρίνιο με πέναλτι σοφάρισε αργότερα. Η Σαχτάρ κατάφερε να γυρίσει τούμπα το παιχνίδι με τέρματα των Ντομπίας και ένα τραγικό λάθος του Μπρινιόλι. Και ένα τέρμα που θα το μεντώσα συνέχεια. Συγκλονιστική ωστόσο η παρουσία του κόσμου. Της Ένωσης έτσι περίπου 10.000 έκαναν κυτρινόμαυρες αποχρώσεις στο γήπεδο που αγωνίζεται η Σαχτάρ. Σήμερα ωστόσο στη μάχη μπαίνουν Παναθηναϊκός, παίρνουν το σκητάλι Ολυμπιακός και Όφη. Ανοίγει αυλαία με Conference League 8 παρατέρατο Παναθηναϊκός με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα παλιά γνώριμη θυμίζω, ένα πριν από δύο χρόνια με γκολ του Μπακασέτα τότε. Στη Βοσνία, Μαρσέιγ Ολυμπιακός στις 10, Ρεν Όφη, μεγάλη πρόκληση και για τον Όφη. Να πούμε ότι χθες βέβαια είχε και αρκετά παιχνίδια Champions League. Αν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια, στο Etihad, η Paris Saint-Germain κέρδισε τη Manchester City 4-2 σε συναρπαστικό αγώνα και ήταν και μια καθόλου απόδειξη της φιλοσοφίας του Λουίς Ενρίκε να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο τίτλο Champions League και ανατροπή της χρονιάς, να το πούμε γι' αυτό, βασιλική ανατροπή. 3-1-3-3 στο Ολύμπικο, στα τελευταία 8 λεπτά η Real Madrid με τον Μουρίνιο να πανηγυρίζει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Σε πολύ λίγο θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται Κολοκυθάς με Αναστασοπούλου. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει.
10: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
12: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
13: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
14: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 24 231.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ονέρων, ονέρων!
1: Σιγά μην είναι και ο Ιούλιος Κέσαρ.
0: Κύριε Νέρων, δώστε μου ένα λεπτό.
2: Δεν έχω ψηλά μαζί μου, κυρία μου.
1: Για ψηλές είναι, μην την ακούτε.
0: Όχι, εγώ σας άκουσα που λέγατε για κάτι γυαλιά στη Ρώμη.
2: Για Ρώμη, κυρία μου καλή, για τη Ρώμα έλεγα. Σιγά μην έχει η Ρώμη τα γυαλιά του Eyesight. Ρώμη. Παρίσι, Νιου Γιόρκ, το Λονδίνο και η Βιέννη. Μπροστά Eyesight καμιά. Μα καμιά τους δεν βγαίνει. Έκανα ρήμα με το Βιέννη.
1: Κύριε Νέρωνα, να χαρείτε.
2: Φυσικά και θα χαρούμε.
1: Μη μας βάζετε στο παιχνίδι και τη Βέμπο.
2: Εγώ για το Eyesight λέω. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Και πούσε να τις πάρεις επιγόντως γυαλιά. Άκου Νέρων, κοντζάμ Αλεξάνδρ the Great.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: 4 ευρώ και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Η ώρα είναι 5.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Sky με την Αναστασία Τσιβγούλη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά έως Λένορμαν ανατμήματα, στην άνοδο από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών ανατμήματα, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό προς Άλυμο, στη Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής και στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας. Πιέσεις στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης άσκησε κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να υπάρξουν στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από εκείνο το μέρος της αύξησης των δημόσιων εσόδων που προκύπτουν λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού, με παράλληλη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Υπογράμμισε επίσης την επίγουσα ανάγκη επανεξέτασης βασικών χαρακτηριστικών του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Σημείωσε ότι το σύστημα αυτό πρέπει να παραμείνει βασικός πυλώνας της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απανθρακοποίηση. Δεν μπορεί όμως να λειτουργεί σαν να μην έχουν αλλάξει οι συνθήκες από την υιοθέτησή του. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συμμετείχε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή πώλησης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ξεκινάει από 1,49 ευρώ το λίτρο. Έρευνα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων θανάτου τραγουδιστή. Η έρευνα διατάχθηκε από τον ανακριτή και διεξάγεται παρουσία δικαστικού λειτουργού. Εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθησαν 3 άτομα για σύσταση εγκληματικής ομάδας. Εξαπατούσαν πολίτες, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ, και έπειθαν τα θύματά τους να τοποθετήσουν κοσμήματα και χρήματα σε εξωτερικό σημείο του σπιτιού τους, από όπου τα αφαιρούσαν. Είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από πολίτες σχεδόν 23.000 ευρώ και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας. 8 Ρωμά συλλαμβάνονται σχεδόν κάθε μέρα για τηλεφωνικές απάτες, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πρόσθεσε ότι σε λίγες μέρες αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή και η σχετική διάταξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την οποία οι τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητεί ο Δήμαρχος της Ρόδου να κηρυχθεί το νησί, καθώς σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και σε περιουσίες άφησε η κακοκαιρία που είχε τραγικό επίλογο τον θάνατο 62χρονου στην περιοχή των Σταγνών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η Εύβοια. Μόνο στα Ψαχνά έπεσαν 300 χιλιοστά βροχής, φούσκωσαν ποτάμια και κόπηκε σε 2 σημεία ο δρόμος προς Χαλκίδα ανάμεσα στο Μαντούδι και στο Προκόπη. Σε έναν μήνα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία αυτοματοποιημένο σύστημα δήλωσης ζημιών από φυσικές καταστροφές και καταβολής κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Οι πληγέντες, όπως ανέφερε, θα μπορούν, υποβάλλοντας μόνο μία ηλεκτρονική αίτηση, να λαμβάνουν την προβλεπόμενη ενίσχυση εντός 5 ημερών. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 4 αγνοούνται από τις καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη. Δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν. Σε 11 συλλήψεις οπαδών της Μπόρατς Μπάνια Λούκα για επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών χθες το βράδυ προχώρησαν οι αρχές. Συγκεκριμένα, 150 άτομα της ομάδας που βρίσκονται στην Αθήνα εν ώψη ποδοσφαιρικού αγώνα με τον Παναθηναϊκό για τη League Phase του Conference Link κινήθηκαν πεζοί στυλιοσύων και έκλεισαν το δρόμο, ενώ στην κατοχή τους είχαν πέτρες, φωτοβολίδες χυρός, σιδερόβεργες καθώς και άλλα αντικείμενα. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δέχθηκαν επιθέσεις με ρήψη αντικειμένων. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Γεννήθηκε το 1937 στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Το 1961 έδωσε την πρώτη της παράσταση στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρολο Κούν και τη Μέρη Αρώνη. Έγινε ευρέως γνωστή και δημοφιλή στο κοινό μέσα από την πρωταγωνιστική της συμμετοχή στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Λοξάνδρα το 1980. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στη Γαλλία την Μαρσέιγ. Για την ίδια διοργάνωση επίσης στις 10 θα παίξουν Ρεν Όφη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το απόγευμα προς το βράδυ θα βρέξει. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα έως 23 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 19 με 21 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που γρήγορα θα περιοριστούν στα νότιο-ανατολικά και θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος, την Κυριακή και την Δευτέρα, βελτιωμένος θα είναι ο καιρός με λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κρύο! Τέλος! Πρέπει να προχωρήσω με θερμομόνωση. Εσύ ως μηχανικός, τι λες?
4: Να προχωρήσεις. Αλλά γνωρίζεις ότι απώλειες ενέργειας δεν έχεις μόνο από τους τοίχους. Και θερμομόνωση να κάνεις, θα έχεις απώλειες από την ταράτσα 35-40%.
3: Α, έχω βρει τη λύση. Θα επιλέξω το ολοκληρωμένο σύστημα ThermoSeal και Cool Roof της Durostik. Έτσι θα έχω ταυτόχρονα θερμομόνωση και θερμοστεγάνωση. Και θα είμαι διπλά κερδισμένος.
4: Σωστά. ThermoSeal και Cool Roof για οικονομία. Τέλος στους μεγάλους λογαριασμούς χειμώνα-καλοκαίρι. Όταν δεν θες μισές δουλειές, επιλέγεις Durostik. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στους αδιόρθωτους Θοδωρής Βαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, ήρθαμε εδώ, είμαστε κι εμείς. Όπως ακούσατε, η ώρα είναι 5 και 10 και είμαστε στον Sky 100,3. Είναι σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου. Είναι η αδιόρθωτη ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιάννος. Και είναι μια ηλιόλουστη ημέρα. Ένα ηλιόλουστο δηλαδή μεσημέρι, γιατί δεν ξεκίνησε έτσι ημέρα. Επίσης, δεν ξέρουμε τι γίνεται σε άλλα μέρη της χώρας. Μιλάμε λοιπόν για μια ηλιόλουστη Αττική. Εδώ πέρα το
0: εμείς αυτό βλέπουμε, το αυτό πιστεύουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως, οι μετεωρολόγοι το είχαν πει ότι σήμερα ημέρα θα είναι καλή.
1: Ότι θα,
0: Χριστίνα, ναι, το πένα,
1: ότι θα γυρίσει καλά, ναι, ναι. Και κάπως έτσι καλά θα πάει με λίγες βροχές. Βέβαια, άφησε κακοκαιρία πολλά πράγματα και έχουν πει, όπως λέει και η Χριστίνα, μία νέα κακοκαιρία εξπρές με βροχές και χιόνια τώρα κανονικά. Όχι τα πρώτα χιόνια που είδαμε στον Παρνασσό, χιόνια κανονικά που θα κατέβουν λίγο πιο χαλαρά.
0: Τα άλλα χιόνια τι είναι?
1: Είναι ψηλά.
0: Α,
1: τα άλλα χιόνια είναι ψηλά. Είναι ντεκόρ χειμώνα καλοκαίρι.
0: Τα άλλα είναι AI τα χιόνια.
1: Είναι AI.
0: Γενικά τώρα με το AI θα πρέπει να προσέχουμε τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Όπως βγήκε τώρα μια φωτογραφία του Κηφισού, ο οποίος είναι με ορμητικά νερά και είναι μούφα. Είναι
1: AI. Δεν το είδα.
0: Βέβαια.
1: Σοβαρά.
0: Βέβαια. Μου το στείλανε εμένα και λέω, παιδιά, είναι AI. Όχι, αληθινό είναι.
1: Όχι, ρε, εγώ δεν
0: ξέρω. Και βγαίνει σήμερα δημοσίευμα AI. Οπότε το στείλα εγώ πίσω και λέω, να μ' ακούτε.
1: Τι ήταν,
0: το δωμάτι του έμπειρου.
1: Είχε
0: το
1: Κηφισό δηλαδή να κατεβαίνει κάτω.
0: Χαμός.
1: Niagara Falls.
0: Ναι, χαμός.
1: Έλα ρε εσύ, εντάξει.
0: Με κανό μέσα και τέτοια.
1: Λοιπόν, Κώστας Πανός εδώ μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου. Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, I Need You Tonight, ξεκίνησε και ποιος ξέρει πόσο ωραία θα ξεκινήσει. Θα συνεχίσει μουσικά. Ρούλα Βρετάκου και Γεργυρό για Μελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο και εσείς. 210-48-0-170-174 στο πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου, μας λέτε την άποψή σας και φυσικά Viber 698-123-1003. Ξεκινάμε λοιπόν την εκπομπή με μια καμπάνια η οποία έτρεξε στην Αυστραλία, όπως τη λένε οι ειδικοί του marketing και της διαφήμισης, μια ιδιοφυής καμπάνια, η οποία σκοπός της είναι, με τα λεγόμενά της, φαντάζεστε τη χώρα, την Αυστραλία δηλαδή, με συγχωρείτε, χωρίς εργαζόμενους μετανάστες. Και δίνει με έναν ευφυή τρόπο, δηλαδή είναι ένας περαστικός στο δρόμο, πατάει ένα κουμπί από ένα μηχάνημα το οποίο λέει πάτησε το και θα δεις πώς είναι να μην υπάρχουν μετανάστες στη χώρα. Σπόντα για όλους αυτούς που δεν θέλουν μετανάστες στις χώρες τους. Πατάει ένα κουμπί και ξαφνικά όλα αδειάζουν. Ο τουρισμός δεν έχει ανθρώπους να δουλεύουν από εκεί. Τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν κόσμο. Δεν έχουν τα logistics, δεν δουλεύουν γιατί δεν έχουν. Έτσι λοιπόν τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν προϊόντα. Στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν. Γενικότερα δηλαδή δεν υπάρχει κόσμος να δουλεύει. Αυτό.
0: Θέλει να πούνε δηλαδή ότι, με άλλα λόγια, ότι αν δεν έχουμε μετανάστες, δεν θα έχουμε εργαζόμενους. Επομένως η χώρα θα είναι παγωμένη. Αυτό
1: ακριβώς.
0: Αυτό λέει.
1: Αυτό λέγει. Ναι. Αυτό όμως. Σίγουρα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, έφερε ένα debate του στυλ. Okay, ναι, εσείς που μας λέτε να μην τους διώξουμε, γι' αυτό τους θέλουμε, για να δουλεύουνε. Αυτό είναι δηλαδή το ζητούμενο. Όχι. Η κουβέντα πάει ένα βήμα παραπάνω. Η κουβέντα πάει ένα βήμα παραπέρα. Το ερώτημα που θέτει αυτή η διαφήμιση ουσιαστικά, άμα διαβάσετε το σκεπτικό της, είναι να μην μόνο πώς θα λειτουργούσε μια κοινωνία χωρίς τους μετανάστες, αλλά τι είδους κοινωνία θέλουμε. Γιατί οι μετανάστες είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει από μια χώρα, έχουν οικογένεια, έχουν σπουδάσει, δούλευαν και για κάποιο λόγο ζήτησαν πατρίδα εδώ, σε μια άλλη πατρίδα. Άρα λοιπόν, πώς βλέπουμε την κοινωνία? Η διαφορά βρίσκεται ανάμεσα στο τους χρειαζόμαστε για τις δουλειές ή τους αναγνωρίζουμε ως ισότιμους ανθρώπους? Αυτό το ερώτημα βάζει αυτή η διαφήμιση, γι' αυτό και είναι ιδιοφύλη.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι προβληματική η διαφήμιση αυτή. Προσπαθεί να γίνει ιδιοφύης, αλλά νομίζω ότι είναι προβληματική ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η διάσταση που ανέφερες και εσύ. Μπορεί να υπάρχει, είναι μια υπόγεια έτσι λίγο ρατσιστική.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Σύμφωνα με τη διαφήμιση, και συχνά οι ντόπιοι αποφεύγουν λόγω των συνθήκων εργασίας. Το έχουμε δει και εδώ στην Ελλάδα, που λέμε, ξέρω εγώ, δεν είχαμε φέτος τα προβλήματα στα χωράφια, επειδή δεν πήγανε μετανάστες να μαζέψουν, ξέρω εγώ, τις φράουλες. Δηλαδή, σχεδόν είναι κάτι αντίστοιχο. Νομίζω ότι ο πραγματικός, προσωπική άποψη τώρα εκφράζω βέβαια, ο πραγματικός έτσι αντιρατσισμός δεν αρχίζει όταν αναγνωρίζουμε πόσο χρήσιμος είναι ένας μετανάστης. Αρχίζει όταν γνωρίζουμε ότι έχει ακριβώς την ανθρώπινη, ίδια ανθρώπινη αξία με εμάς, ακόμα και αν δεν μας προσφέρει απολύτως τίποτα. Αυτή η διαφήμιση προσπαθεί, ας πούμε, να δείξει ότι αν δεν υπάρχουν μετανάστες, δεν θα έχουν οι Αυστραλοί υπηρεσίες. Αυτό.
1: Αυτό είναι ένα πρώτο επίπεδο ανάγκη.
0: Αυτό. Εγώ είναι αυτό καταλαβαίνω που το βλέπω. Πρώτο.
1: Έχει συζήτηση.
0: Εγώ αυτό καταλαβαίνω που το βλέπω. Η ουσία όμως είναι.
1: Υπάρχει αυτή η πλευρά που κοιτάζει αυτό το κομμάτι.
0: Η ουσία δηλαδή αναγνωρίζει την ανάγκη να υπάρχουν μετανάστες μόνο από τη χρησιμότητά τους ως εργαζόμενοι.
1: Αυτό είναι που δείχνει η διαφήμιση.
0: Αυτό φαίνεται, ναι. Και εμείς λέμε, ας πούμε, ότι ο μετανάστες είναι ένας άνθρωπος που έχει τέτοια δικαιώματα με όλους. Δεν είναι ανάγκη να πούμε ότι είναι χρήσιμος ως εργαζόμενος, γι' αυτό είναι χρήσιμος να υπάρχει στην κοινωνία μας.
1: Ναι.
0: Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Ναι, εγώ πάντως ναι. Από την άλλη άποψη, αυτό που κατάλαβα και δεν έχει καμιά ιδιαίτερη άλλη σκέψη. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι να αναγνωριστούν. Απλά σε αυτό το κομμάτι φαίνεται πολύ πιο έντονα. Είναι όπως, ρε παιδί μου, μια χολιγουντιανή ταινία. Μέσα από μια. Από ένα,
0: ναι, εντάξει, σου λέω, είναι διαφορετικό.
1: Μέσα από ένα φαντεζή πράγμα σου περνάει άλλα μηνύματα. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι να τους δούμε ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας.
0: Ισότιμα δεν το βλέπεις. Εγώ έτσι όπως το βλέπω, εγώ δεν το βλέπω ως ισότιμα μέλη. Το βλέπω ως άνθρωποι που μας κάνουν δουλειές, ότι αν δεν υπάρχουν δεν θα μας κάνουν δουλειές.
1: Ναι, αλλά
0: αυτό φαίνεται.
1: Ναι, αλλά άμα έχεις τον άνθρωπο, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ που σου κάνει τη δουλειά και πιάσεις την κουβέντα όπως πιάνεις με τον Έλληνα που δουλεύει στο σούπερ μάρκετ και μιλήσεις μαζί του, αυτόματα
0: αυτό
1: λέμε.
0: Δεν
1: κοινωνία.
0: Υπάρχει διαφορά αν είναι Έλληνας ή οποιοδήποτε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό λέμε. Δεν είναι ότι αν δεν υπάρχει αυτός δεν θα έχουμε δουλειά στο σούπερ μάρκετ. Λέμε ότι. Δεν ορίζουμε το μετανάστη επειδή δουλεύει σε κάπου, τον ορίζουμε επειδή έχει την ίδια αξία ανθρώπινη. Αυτή είναι η άλλη διάσταση.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό πολλές φορές οι διαφημίσεις, όταν γίνεται ένα debate, είναι η πετυχημένη διαφήμιση όταν γίνεται debate, αλλά ξέρεις, πάντα ας πούμε, εξαρτάται από τις προθέσεις. Προθέσεις αγαθές είναι σίγουρα.
1: Καλά,
0: προθέσεις
1: ναι, ναι.
0: Να δείξει ρατσισμό.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αλλά πολλές φορές μια διάσταση βγαίνει από το που το βλέπεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στην πράξη.
1: Και η διαφήμιση έχουμε. Βέβαια είναι πλέον, ναι. Έχει γίνει πλέον επιστήμη, περνάει πάρα πολλά φίλτρα. Βέβαια υπάρχουν και άστοχες διαφημίσεις. Έχουν βγει και άστοχες. Μην τα εξοραίζουμε όλα, ας πούμε. Αλλά πάντοτε κοιτάζουν, τις κοιτάνε πολλοί άνθρωποι, τις κρίνουν να μην είναι έτσι, να μην είναι αλλιώς. Πάντως το νόημα είτε της διαφήμισης είτε εκτός διαφήμισης είναι αυτό. Πώς οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει από ανάγκη στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, πώς να ενσωματωθούν στην κοινωνία μας σαν ίσοι άνθρωποι με εμάς. Τελεία και παύλα.
0: Και η άλλη διάσταση είναι ότι οι μετανάστες είναι απαραίτητοι επειδή εξυπηρετούν τους άλλους. Δηλαδή αυτό είναι η άλλη διάσταση και η αντίφαση που μπορεί να υπάρχει σε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας που λέμε.
1: Ναι, ναι.

0: 100,3 είναι 22 λεπτά μετά τις 5. Είναι η Αδιόρθωτη, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Σήμερα 15 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη. Ο καιρός, όπως βλέπετε έξω, όσοι είστε έξω, είναι καλός. Και έχουμε και έτσι θερμοκρασίες ωραίες για αυτή την ώρα. Αλλά το θέμα πάντα αυτή την ώρα και τα λοιπά, που είναι η επιστροφή συνήθως του κόσμου, είναι η κίνηση που υπάρχει. Και όπως φαίνεται, η κίνηση έτσι, Σοφία, νομίζω ότι έχουμε θέματα.
1: Αρκετή.
0: Έχουμε αρκετή κίνηση. Οπότε έχουμε μαζί μας τη Σοφία να μας πει, τη Σοφία Γαλάνη, να μας πει τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Η οποία ξεκινάει από ψηλά, από τα βόρεια σήμερα, από την Κηφισιά, μη σας πω, και κατεβαίνει προς τα κάτω. Ο λεωφόρος Κηφισού αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα αυτή την ώρα, από και πριν ουσιαστικά από τη μεταμόρφωση μέχρι και την Νέα Ιωνία στο ρεύμα της καθόδου, μετά από την Νέα Φιλαδέλφεια, από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας περίπου μέχρι και στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι, και στα δύο ρεύματα υπάρχουν προβλήματα κατά τμήματα. Κύριο από το λιμάνι του Πειραιά επίσης εδώ δίπλα σε εμάς υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα αυτήν την ώρα λόγω και της κίνησης. Από εκεί και πέρα στο κέντρο της Αθήνας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος, λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Αρδιτού, φυσικά σχεδόν σε όλο τους το μήκος αυτή την ώρα.
0: Που πέρασε προηγουμένως, πραγματικά δηλαδή είναι καθημερινά.
1: Αφού πέρασες.
0: Υπομονή. Θέλει υπομονή.
1: Γενικά θέλει υπομονή, ναι. Αλλά απορώ και πώς πέρασες. Βλέποντας την τώρα εδώ στο χάρτη, απορώ πώς κατάφερες και πέρασες. Πραγματικά.
0: Είχα μέσον.
2: Έριξα μαύρη πέτρα. Πέρασε και λέει τώρα.
0: Έδειξα ταυτότητα εσύ.
2: Μείνετε εσείς.
0: Έδειξα ταυτότητα εσύ και πέρασα.
1: Αυτό να... Την επόμενη φορά, μην σας πω, σε λίγο θα βγαίνουμε και μετά άλογα. Λοιπόν, Σταδίου επίσης μεγάλο πρόβλημα. Η Τσαλδάρη και γύρω από την πλατεία Μεταξουργίου είναι τα γνωστά σημεία που έχουν πρόβλημα κάθε μέρα. Λεωφόρος Συγκρού επίσης και στα δύο ρεύματα, εκεί γύρω από το ουσιαστικά λίγο και μετά τον σταθμό του μετρό Συγκρού Φίξ υπάρχουν.
0: Στην κάθοδο.
1: Και στα δύο ρεύματα βλέπω. Ναι. Κατά τμήματα.
2: Στην άνοδο είναι μικρό το κομμάτι. Αλλά είναι από το Συγκρού Φίξ και κάτω, είναι όλοι Συγκρού. Καταλαβαίνετε. Να είναι στην άνοδο, λες εντάξει.
1: Είναι εκεί γύρω από στο εκεί σημείο γύρω. Εκεί, στο μετρό. Στο Φίξ ακριβώς.
2: Πόλος.
1: Για λίγο έτσι εκεί. Όχι όλοι εκεί, Συγκρού.
0: Η Καλλιρόη στην κάθοδο έξω από το μουσείο είναι πάντα τα αυτοκίνητα.
1: Και
0: τα πούλμαν κάποιο.
1: Γιατί είναι τα ξενοδοχεία.
0: Ξεφόρτωνε και αυτοκίνητα. Εκεί μπροστά από το μουσείο.
1: Εξαιρετικά.
2: Ναι, γιατί είχαμε λίγα. Είχαμε λίγα.
0: Τα κάνουμε.
2: Να φέρω μερικά ακόμα.
0: Αφού είναι που είναι τα πούλμα, να βάλουμε και τα αυτοκίνητα να ξεφορτώνουμε.
1: Να προχωρήσω εγώ, να πάμε εκεί και στο.
0: Όχι, να σπάει μονοτονία με τα πούλμα.
1: Έτσι. Ναι. Έχουμε δει και πούλμαν έχουμε δει και αυτοκίνητα έχουμε δει και πώς το λένε και μπετονιέρες έχουμε δει, δεν υπάρχει κάτι που δεν έχουμε δει στους δρόμους.
0: Η μπετονιέρα μην την κατηγοράς.
1: Καθόλου, καθόλου. Ήταν και τραγούδι παλιό.
2: Ποιος
1: το έλεγε, γλυκιά μου μπετονιέρα, πώς το έλεγε, ποιος το έλεγε, πώς τον λέγανε, σαν το θυμάστε καλύτερα από ένας παλιός.
0: Τι εννοείς δηλαδή.
1: Ένας πολύ παλιός τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ πώς τον λέγανε.
2: Η μπετονιέρα μην κατηγοράς αυτή σου δίνει για να φας, το έλεγε ο Ζορζ Πιλαλή.
1: Μπράβο, Ζορζ Πιλαλή, μπράβο.
0: Εσείς τι θυμάστε. Δεν ήταν καρφί αυτό, όχι.
1: Θα τη θυμάστε ενδεχομένως και.
2: Εσένα τραγούδαγαν οι γονείς σου, θα μου πεις τώρα.
1: Όχι, οι γονείς μου ακούγαν Παπα Κωνσταντίνου.
2: Φανάση ή Βασίλη.
0: Εγώ το έχω δει στο TikTok.
1: Αλλά τον Τζόρτζ Πιλαλή μου τον έχουν πει άλλοι συνάδελφοι. Λίγο μεγαλύτεροι από μένα.
0: Από σένα, ναι.
1: Λίγο μεγαλύτεροι από μένα. Να πω και εκεί στην Ηλία Ελίου επίσης έχουμε θέματα εκεί. Στο Νέο Κόσμο και στη Γούβα Παγκρατίου, εκεί στην Ημιτού. Και στη Φιλολάου, εκεί έχουμε κίνηση. Φυσικά στην Λεωφόρο Μεσογείων, εκεί από το ύψος του Χολαργού μέχρι και την Αγία Παρασκευή και στα δύο ρεύματα έχουμε προβλήματα. Λεωφόρος Κηφισίας, και εδώ πολύ μεγάλο θέμα. Νέα Ερυθρέα φυσικά και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα. Μετά και στα δύο ρεύματα επίσης από ψηλά στο Μαρούσι, από εκεί από το δάσος Συγκρού περίπου μέχρι και το ψυχικό κατά τμήματα και στα δύο ρεύματα. Και μετά λίγο εκεί από το γύρο. Το γνωστό σημείο, δηλαδή μέχρι και το κέντρο της Αθήνας και στα δύο ρεύματα υπάρχει κίνηση. Λεωφόρος Αλεξάνδρας επίσης κατά τμήματα υπάρχει κίνηση. Και στην Αττική Οδό φυσικά, αλλά λιγότερα προβλήματα, έτσι έχει κατά τμήματα περισσότερο στην περιοχή του Αμαρουσίου. Και να θυμίσω βέβαια ότι όσο περνάει και η ώρα, εκεί κοντά πέριξ του ΟΑΚΑ, τα πράγματα θα δυσκολέψουν για όσους πάνε να δουν τον Παναθηναϊκό.
0: Όσους
1: πάμε, μάλλον για να διορθώσω. Για όσους πάμε,
2: από Αρδιτού να
1: να δούμε
2: Σοφία
1: τον.
2: Παρδιτού, να
1: όχι, εγώ θα πάρω το τρενάκι μου εδώ από το Φάληρο, όπως και πάρα πολύ φαντάζομαι φιλαθλοί για οπαδοί του Παναθηναϊκού, αλλά και τα πολλά.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
4: Κανελοκοραλοκόκκινο χαλί, μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί, μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφίσου από Κηφισιά έως Αγίους Αναργύρους. Στην Κηφισία, στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση, στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Άλιμο. Στη Βουλιαγμένη από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη αναθμήματα και στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας. Πιέσεις στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής για μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης άσκησε κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης. Ζήτησε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να υπάρξουν στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις. Έρευνα αυτή την ώρα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι διατάχθηκε από τον ανακριτή στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητεί ο Δήμαρχος Ρόδου να κηρυχθεί το νησί που μετρά τις πληγές στο πόδι της Φοδρίγα Κοκερία. Νωρίτερα ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά στην περιοχή του Λαδικού. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς δεν περνούσαν οχήματα ή πεζοί από το σημείο. Εξιχνιάστηκαν άλλες 5 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι 3 φερόμενοι δράστες απέσπασαν από πολίτες σχεδόν 23.000 ευρώ και κοσμήματα. Σε λίγες μέρες αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή διάταξη με την οποία οι τηλεφωνικές και οι ηλεκτρονικές απάτες μετατρέπονται σε κακούργημα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούσαμε λοιπόν και τα της κίνησης και να ακούσουμε τι γίνεται με το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, το οποίο παραμένει ακόμα ανοιχτό. Οι Βρετανοί είναι αισιόδοξοι, εμείς δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι, ειδικά μάλιστα μετά την συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου, ο κύριος George Osborne, στον Αλέξη Παπαχελά και στην Καθημερινή. Εκεί λοιπόν πρότεινε ένα καινούριο σύστημα, μια ιδέα που έχει προφανώς το μουσείο. Μια ιδέα τα γλυπτά να βρίσκονται για λίγο καιρό στην Αθήνα και για λίγο καιρό στο Λονδίνο, να ακολουθείτε δηλαδή, όπως είπε και ο ίδιος, ένα μοντέλο εκπεριτροπής, γιατί αυτό θα καθιστούσε τη διαδικασία νόμιμη βάση του Βρετανικού Δικαίου. Και λέγαμε προηγουμένως ότι δεν είμαστε αισιόδοξοι, γιατί ακόμα παραμένει. Δεν δείχνουν, δηλαδή να μην έχουν καταλάβει την ουσία της ελληνικής θέσης. Δείχνουν να μην έχουν καταλάβει καθόλου.
1: Να μην θέλουν να την καταλάβουν, έτσι.
0: Και βάσει Βρετανικού δικαίου, δηλαδή να δεχτούμε εμείς αυτή όλη την ιστορία βάσει του Βρετανικού δικαίου. Έγιναν και άλλες ερωτήσεις που έχουν πολύ ενδιαφέρον, όπως η μία ερώτηση για το θέμα των Τούρκων ερευνητών και των Οθωμανικών αρχείων με το Φιρμάνι. Ο Osborne απάντησε ότι το Βρετανικό Μουσείο απέκτησε τα γλυπτά από τη Βρετανική κυβέρνηση, η οποία με τη σειρά τα έχει αποκτήσει από τον Λόρδο Έλγιν. Δηλαδή, αν οτιδήποτε έγινε το οποίο ήταν παράτυπο, έγινε μεταξύ της κυβέρνησης Βρετανικής, της τότε και του Έλγιν. Το Βρετανικό Μουσείο όμως, κατά τον Όσμπορν, τα πήρε από την κυβέρνηση. Άρα, ού να ξέρει, την ασχοληθεί κτλ. Άρα δεν έχει την παραμικρή ευθύνη κατά τον Όσμπορν. Πάντα κατά τον
1: Δεν έχει λόγο να το ψάξει και να το. Πώς το λένε, να το λύσει, να το διευθετήσει.
0: Το δε σημείο το οποίο δείχνει πραγματικά την αναλγησία των Βρετανών είναι όταν ο Λέξο Παχελάς τον ρώτησε για την επίσκεψη που έκανε στο Μουσείο της Ακρόπολης ο Όσμπορν και το αν ένιωσε την απουσία των γλυπτών. Όπως είπε, θεωρώ ότι υπάρχει μια διαφορά, λέει, με το Μουσείο της Ακρόπολης. Εκεί αφηγούνται μια ιστορία για ένα συγκεκριμένο φυσικό χώρο, την Ακρόπολη. Και φυσικά εκεί μπορείς να δεις την Ακρόπολη, στο μουσείο δηλαδή. Επίσης αφηγούνται, λέει, την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και της Εθνικής Δημοκρατίας. Στο Βρετανικό Μουσείο τα γλυπτά αφηγούνται, λέει, μια άλλη ιστορία. Παρουσιάζουν την ιστορία αυτού του πολιτισμού και τη θέση του ανάμεσα στους άλλους πολιτισμούς του κόσμου. Λέει δηλαδή ο Όσμπορν ότι εμείς στο μουσείο που έχουμε όλους τους πολιτισμούς του κόσμου και έχουμε και τα ελληνικά γλυπτά. Στην Αθήνα, παρεπιπτόντως, όπου είναι εκεί που υπήρχαν τα γλυπτά, έχουν την ιστορία της Ακρόπολης που τη βλέπουν κιόλας. Αυτά τα πράγματα προφανώς και δεν μπορούν να σταθούν σε καμία διαπραγμάτευση και σε καμία συζήτηση. Άρα λοιπόν, ακόμα και αυτή η πρόταση που να είναι λίγο καιρό εδώ, λίγο καιρό εκεί, δεν έχει καμία βάση ούτε κανένα μέλλον. Δεν πιστεύω κανείς θα το ανοιχτεί αυτό, γιατί το θέμα είναι να αναγνωριστούν. Αν γίνει αυτό, αναγνωρίζονται ότι ανήκουν στους Βρετανούς. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Άμα δεχτούμε τον Βρετανισμό. Ναι, φυσικά. Αυτό είναι που λέμε από την αρχή. Ο τρόπος που μιλάει είναι λες και παρουσιάζει ένα προϊόν διαφήμισης. Καλή ώρα που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Ένα προϊόν το οποίο διαφημίζεται. Σαν να παρουσιάζει ένα τηλεπαιχνίδι. Δηλαδή, εδώ τα έχουμε όλα. Μπορείτε να διαλέξετε ποιο είναι το καλύτερο. Ενώ εκεί τι να πάτε να δείτε, είναι ένα μόνο. Μα δεν είναι αυτό το επιχείρημα. Δεν του είπαμε φέρτε εδώ πέρα, γιατί εδώ που είναι. Εδώ ανήκουν.
0: Προσπαθεί να δείξει και να. Και να πει ότι είναι και τιμή σας που τα έχουμε εμείς εδώ. Δεν έχουν καταλάβει ότι τα γλυπτά δεν είναι ανεξάρτητα εκθέματα. Είναι αποσπασμένα τμήματα ενός μνημείου συγκεκριμένου, του Παρθενώνα. Και το αίτημα το δικό μας το ελληνικό δεν είναι να φιλοξενήσει περιστασιακά κάποια αριστουργήματα. Είναι να επανενώσει όσα διαλύθηκαν, όσα εκλάπησαν από τον Έλγιν. Αυτό λοιπόν σε σχέση με αυτό που προτείνουν τώρα έχει τεράστια απόσταση. Βλέπεις, ακόμα και το Φιρμάνι που είναι ένα τρομερό επιχείρημα ότι τα πήρατε είναι κλοπή. Δεν το παραδέχονται. Σου λέει η κυβέρνηση τα πήρε, εμείς τα πήραμε την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν δεν έχουμε καμιά ευθύνη σε αυτό.
1: Ναι.
0: Υπονοεί.
1: Είναι εντελώς διαφορετική η οπτική και των δύο. Η δική μας και η δική του. Αυτός μιλάει για έκθεση, ελάτε να τα δείτε. Εμείς του λέμε για επανένωση. Εναρθούν αυτά εδώ που ανήκουν. Είναι εντελώς διαφορετικά επιχειρήματα.
0: Μα αυτό λέμε.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό το
0: σκεπτικό. Δεν υπάρχει παραμικρή πιθανότητα να γίνει δεκτό μια τέτοια πρόταση.
1: Καλώς να μην γίνει.
0: Γιατί είναι πραγματικά είναι τρομερά παράδοξο να ζητάς από την Ελλάδα να συμβιβαστεί με το να επισκέπτονται κάποιοι τα γλυπτά στην Ελλάδα, δηλαδή στον τόπο στον οποίο ανήκουν, και μετά θα τα συσκευάζουμε τα γλυπτά από τον τόπο που ανήκουν και θα τα ξαναστέλνουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, φαντάσου πόσες φορές θα κάνουμε την ίδια διαδρομή που έκαναν ως κλοπημαία από τον Έλγιν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θα επαναληφθεί αυτή η διαδρομή, φεύγουν από την Ελλάδα, πηγαίνουν στην Αγγλία.
1: Με ένα δικό τους φυρμάνι.
0: Η πορεία της κλοπής του Έλγιν θα επαναληφθεί και μάλιστα νομίζουν οι Άγγλοι ότι θα επαναληφθεί και με τη συνένεση της Ελλάδας.
1: Θα πούμε και ναι. Εντάξει. Okay,
0: είναι τι άλλο θα σκεφτούν.
1: Άλλη μια φορά ακούσαμε.
0: Τι άλλο θα σκεφτούν. Αλλά πραγματικά είναι μια συνέντευξη επιτυχία.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Και πραγματικά φαίνεται, ρε παιδί μου, ξεδιπλώνεται νομίζω όλη η αλαζονία. Γιατί αυτό εγώ το βλέπω. Όλη η αλαζονία του Βρετανικού Μουσείου.
1: Ναι. Η Βρετανική για την ακρίβεια.
0: Ναι,
1: το Βρετανικό χιούμορ.
0: Η κλασική.
1: Αυτό το Βρετανικό χιούμορ.
0: Αλαζονία. Yes, yes, yes.

0: Είναι το Good Goal Miss Molly του Little Richard και είναι ένα τραγούδι το οποίο ονομάστηκε ένα rock and roll πρότυπο. Εγγράφτηκε σαν σήμερα πριν 70 χρόνια. Σκεφτείτε ότι εμείς το έχουμε προλάβει όταν γράφτηκε έτσι, για να σας δώσω να καταλάβετε. γιατί όπως λέγαμε με τη Σοφία πριν, το είδατε, το ξέρετε, τον ακούσατε, κορόιδευε τώρα η Σοφία. Αυτό δεν το προλάβαμε, ούτε 1956. Λοιπόν, είναι το Good Goal Miss Molly λοιπόν του Little Richard. Γράφτηκε στην Νέα Ορλεάνη, κυκλοφόρησε 2 χρόνια μετά. Αλλά από τη στιγμή που ηχογραφήθηκε, που επανεξετάστηκε και αυτή η δυναμική του μελωδία μέσα στο στούντιο, έδωσε το τραγούδι έναν άλλο ρυθμό, μια άλλη μελωδία, έναν άλλο χορό. Ήταν από τα τραγούδια τα οποία μπορούσες ταυτόχρονα να τα ακούσεις και να τα χορέψεις. Ήταν το rock and roll που βγήκε προς τα εκεί και ήταν ένα τραγούδι εν τέλει το οποίο διασκευάστηκε από άπειρους καλλιτέχνες. Μετά από τον Jerry Lee Lewis μέχρι τους Greatest Clearwater Revival, μέχρι πάρα πολλά συγκροτήματα, γι' αυτό και είναι αριστούργημα. Little Richard ήταν Good Goal Miss Molly σαν σήμερα το 1950. 56.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι 42 λεπτά μετά τις 5. Πάμε και στο διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει, ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr / Fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
9: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν.
10: Σειρά Ερμής 91,8 στα FM.
9: Και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ, με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ, με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
13: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
12: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
14: Στη Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
15: Στη Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Sky 100,3 είναι 13 λεπτά πριν από τις 6. Είμαστε εδώ οι Αδιόρθωτοι, ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Νομβακάρης. Θα συνεχίσουμε με θέματα τέχνης και για αριστουργήματα τα οποία βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Για ένα βίντεο από την Κωνσταντινούπολη, το οποίο έχει προκαλέσει συζητήσεις στο Reddit. Στη Μονή της Χώρας, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της Βυζαντινής τέχνης, ένας ηλεκτρονικός μηχανισμός κατεβάζει ένα κάλυμα μπροστά από την περίφημη παράσταση της Κίμησης Θεοτόκου, λίγο πριν αρχίσει η μουσουλμανική προσευχή. Να σας πούμε ότι η παράσταση της Κίμησης Θεοτόκου είναι στον εσωνάρθικα της Μονής της Χώρας. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά σωζόμενα έργα της ύστερης Βυζαντινής ζωγραφικής. Είναι μια τοιχογραφία των αρχών του 14ου

0: που κυκλοφόρησε. Θεωρώ να αυτή κάλυψε έναν λογικό συμβιβασμό. Έγραψε κάποιος καλύτερα από το να καταστραφούν ή να βανδαλιστούν εικόνες. Άλλοι επισημαίνουν ότι τα ψηφιδωτά τα προστατεύονταν καλύτερα αν έμενε το μνημείο, αν έμενε μουσείο. Που είναι το απόλυτο λογικό. Δηλαδή, φτάνουμε σε σημείο να θεωρούμε επιτυχία το γεγονός ότι ένα αριστούργημα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς δεν καταστρέφεται, αλλά απλώς κρύβεται.
1: Αυτό είναι,
0: δηλαδή,
1: αυτή είναι
0: η ουσία, ουσία του πράγματος.
1: Ότι χαιρόμαστε που δεν το έβγαλαν, δεν το κατέστρεψαν, δεν το χάλασαν και είναι εκεί. Οπότε εντάξει, έστω και να. Είναι μάλιστα έτσι όπως κατεβαίνει το κάλυμα και το κρύβει. Είναι ακριβώς η λογική. Συγγνώμη, το βάζουμε κάτω από το χαλάκι. Είναι εντελώς η λογική, το βάζουμε κάτω από το χαλάκι και δεν το βλέπουμε. Κρύβουμε όλο το θέμα. Το πρόβλημα, το κρύβουμε το θέμα για να μην θίξουμε ανθρώπους, καταστάσεις, θρησκευτικές.
0: Σίγουρα η θρησκευτική λατρεία είναι δικαίωμα και ο μηχανισμός προστατεύει το έργο από τον βανδαλισμό, από την αλλίωση. Όμως αυτό που πρέπει να καταλάβουν εκεί είναι ότι η Μονή της χώρας δεν είναι ένα οποιοδήποτε κτίριο, είναι ένα μοναδικό μνημείο που ανήκει στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και το πραγματικό ερώτημα που υπάρχει από όλη αυτή την ιστορία δεν είναι αν βρίσκουμε ένα έξυπνο τρόπο να κρύβουμε την τέχνη, είναι γιατί θεωρούμε φυσιολογικό το να την κρύβουμε. Αυτό δηλαδή που διαβάσαμε την άποψη που διατυπώθηκε προηγουμένως, ότι καλά κάνουν που το κρύβουνε για να μην βανδαλιστεί. Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι έτσι τα πράγματα. Βάλε προστασία να μην βανδαλιστεί. Άστο έτσι όπως είναι, δεν προσβάλλει κανέναν. Γιατί ήταν, δες τη χρήση του που ήταν πριν.
1: Ναι,
0: αλλά, που είχε πριν,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Αλλά είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί
0: καλά, βλέπουμε, είναι στην Κωνσταντινούπολη, ναι, σίγουρα.
1: Γιατί
0: σίγουρα.
1: Βλέπουμε ότι τελικά οι περισσότεροι
0: σίγουρα.
1: Πόλεμοι σε όλο τον κόσμο έχουν θρησκευτικό.
0: Σίγουρα.
1: Πώς το λένε.
0: Και είναι,
1: από ναι. θρησκευτικούς λόγους ξεκινάνε.
0: Αλλά βλέπεις, ας πούμε, μερικές φορές την ηρωνία του πράγματος. Αλλά
1: ναι. Εδώ βλέπεις και ο Όσμπουρν στη συνέντευξη που έδωσε στον Παπαχελά, ας πούμε, που δεν έχει να κάνει με θρησκεία. Μιλάμε για αρχαίο ελληνικό. Και κάνει την. Σφυρίζει σαν πουλάκι δεξιά και αριστερά. Κάνει πως δεν ακούει. Δηλαδή σου λέει, ναι, εδώ δεν είναι καλύτερα.
0: Υπερασπίζεται αυτά που πιστεύουν χρόνια στη Βρετανία. Αυτή είναι η πολιτική τους. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Εδώ βλέπεις πρωθυπουργοί, ας πούμε, αλλάζουν άποψη όταν γίνονται πρωθυπουργοί, ενώ πριν ήταν κάτι άλλο. Τον είναι πρωθυπουργό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή ο άλλος
1: είχε πει ότι πρέπει να επιστραφούν.
0: Στήσει το Μητσοτάκι. Δηλαδή, βλέπεις ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ δυνατό. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Βέβαια, ναι.
0: Εγώ βλέπω ότι πάρα πολύ δύσκολα θα βρούμε άκρη.
1: Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Πρέπει να γίνει κάτι πολύ δυνατό για να αλλάξουν γνώμη και μετά
0: να μπουν κομμάτι να τα πάρουν.
1: Πρέπει να γίνει κάτι πολύ δυνατό, πραγματικά. Πρέπει κάπου να τους χτυπήσεις. Δεν λέω την πολεμική έννοια του χτυπήματος. Κάπου, πώς λέμε, την αχύλιο. Κάτι να βρεις το οποίο. Εντάξει, δηλαδή, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
0: Εντάξει, όχι. Μα βλέπεις τώρα, έχουμε φτάσει
1: τελευταία.
0: 2026, ξεκίνησε επιμελήνα η ιστορία αυτή και δεν έχει πάει ούτε ένα βήμα μπροστά.
1: Ας πάει το 46.
0: Δεν έχει πάει ούτε ένα βήμα μπροστά.
1: Ας έρθουν πίσω και ας έρθουν το 46. Ναι. Δηλαδή, να υπάρχει.
0: Το 2046.
1: Ας έρθουν το 46. Ναι. Ας έρθουν πίσω. Ας υπάρχει ένα βήμα ότι μπορεί να έρθουν πίσω και όποτε θέλουν.

Η Amy McDonald εδώ πέρα με την υπέροχη φωνή και την υπέροχη σύνθεσή της και ένα τραγούδι από μια γυναίκα το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ με ένα άρθρο που έγραψε στο Conversation η Cole Show, υποψήφια διδάκτορος ιστορίας και πολιτισμού στα μέσα ενημέρωσης, όπου έπιασε να εξετάσει ζωές σπουδαίων γυναικών στην ιστορία, όχι

0: παλαιά ιστορία, από τότε μέχρι και τώρα, οι οποίες δεν απέκτησαν παιδιά για τον οποιοδήποτε λόγο. Σε μια από κοινωνίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τις γυναίκες, οι οποίες γυναίκες, τις πετυχημένες γυναίκες, από το αν έχουν παιδιά ή όχι, μέχρι και το τώρα που υποτίθεται, γιατί υπάρχει ένα θέμα πάνω σε αυτό, αν αυτό το θέμα των παιδιών είναι προς συζήτηση ή κάποιοι το έχουν ακόμα στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Μία από αυτές είναι η Virginia Woolf, η οποία η περίπτωση της δείχνει μια διαφορετική, λέει, πλευρά της σχέσης ανάμεσα στη μητρότητα. Η σπουδαία, λοιπόν,
1: έχει καταγράψει αντιδράσεις κόσμου, ας πούμε, πώς το έχει τεκμηριώσει
0: ο κόσμος, ναι. Από τότε μέχρι τώρα, μια γυναίκα γενικά, αυτό που θέλει να εξετάσει στο άρθρο της είναι γιατί πρέπει να χαρακτηρίσουμε μια σπουδαία γυναίκα, γιατί να βάζουμε στο τραπέζι ότι αυτή δεν έχει παιδιά.
1: Ναι.
0: Ενώ για έναν άντρα δεν το λες. Ποτέ δεν θα ακουστεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ποτέ δεν θα ακουστεί. Ότι έχει,
1: τι απόψεις καταγράφει, εγώ αυτό ρώτησα. Τι απόψεις καταγράφει του κόσμου, ας πούμε, της
0: εποχής. Βάσει αυτού του γεγονότος που ασχολείται ο κόσμος με το αν μια πετυχημένη γυναίκα έχει και παιδιά, οπότε περνάει σε ένα άλλο στάδιο. Βάσει αυτού του γεγονότος βρήκε γυναίκες οι οποίες πέτυχαν στη ζωή τους και πάρα πολύ και δεν είχαν παιδιά για τους δικούς τους λόγους. Η Virginia Woolf, παραδείγματος χάρη, επιθυμούσε να αποκτήσει παιδιά, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε γιατί δεν μπορούσε για ιατρικούς λόγους. Ήταν η Catherine Hepburn, μια από τις σημαντικότερες μορφές του κινηματογράφου, θεωρούσε ότι δεν μπορεί να συνδυάσει προσωπική ζωή, καριέρα και
1: επιθυμία
0: παιδιά.
1: Της,
0: επιθυμία
1: της, ναι,
0: δεν ήθελε.
1: Επιθυμία της
0: δεν ήθελε με τίποτα. Η Marilyn Monroe είχε πει πάρα πολλές φορές ότι ήθελε να γίνει
1: ήθελε,
0: μητέρα,
1: ναι,
0: ναι, ναι, αλλά βίωσε επανειλημμένες αποβολές. Μέχρι στην εποχή μας, η Debbie Harry από τους Blondie, η οποία έχει πει και έχει επιλέξει να αφοσιωθεί στη μουσική, στις καλλιτεχνικές φιλοδοξίες, αντί να αποκτήσει παιδιά γιατί θα την κράταγα πίσω. Το ίδιο και η Kylie Minogue, η Dolly Parton, η οποία πρόσφατα έφυγε, αν και δεν απέκτησε βιολογικά παιδιά, είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής της φιλανθρωπία στη στήριξη των παιδιών και πάρα πολύ.
1: Εγώ νομίζω ότι στην εποχή μας αυτές οι απόψεις έχουν αρχίσει και είναι πολύ λιγότερες αυτές οι απόψεις οι οποίες στο παρελθόν σίγουρα υπήρχαν. Και επιτέλους νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να σταματήσουμε το να μετράμε αυτή την αξία, όσοι το κάνουν ακόμα, το να μετράμε την αξία μιας γυναίκας με βάση το αν έγινε μητέρα. Γιατί η μητρότητα είναι σίγουρα μια σπουδαία επιλογή ζωής. Δεν είναι όμως πιστοποιητικό μιας ολοκληρωμένης ύπαρξης και μιας σπουδαίας προσωπικότητας όπως ήταν οι γυναίκες που προανέφερες πριν. Μπορεί να υπήρχαν και ως αντιλήψεις στο παρελθόν. Πιστεύω πλέον ότι οι νέες γενιές ούτε καν το συζητάνε αυτό, ούτε καν το,
0: ναι, πρόνο, οι νέες
1: ούτε
0: γενιές,
1: καν
0: ναι,
1: το αναφέρουν.
0: Γιατί οι νέες γενιές κοιτάνε πολύ πιο ψύχρεμα με όλη τη μαζί της λέξη.
1: Βέβαια, ναι.
0: Το
1: ναι,
0: θέμα ναι, μητρότητα, το θέμα παιδί.
1: Το βλέπουν
0: πολύ πιο ψύχρεμα και αντικειμενικά.
1: Διαφορετικά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Είμαστε μάλλον οι αδιόρθωτοι. Παραμένουμε αδιόρθωτοι.
0: Είμαστε καλά.
1: Ναι, είμαστε στην εκπομπή. Είμαστε ακόμα είμαστε αδιόρθωτοι. Είναι ο Τάκης Γιάννου και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα από τον Sky 100,3. Εδώ μαζί σας τα είπαμε και μας στείλατε και αρκετά μηνύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεν προλαβαίνω να διαβάσουμε.
0: Βέβαια, η Κατερίνα Δράκου.
1: Όπως κάνουμε πάντα.
0: Θα είναι εδώ μαζί 6 με 8 και ευχαριστούμε τον Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου, τη Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια τη δημοσιογραφική, στη Ρούλε Βρετάκο Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο και φυσικά την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια.
1: Δίνουμε το μικρόφωνο λοιπόν στην Κατερίνα Δράκου. Εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο το απόγευμα στις 5. Ως τότε να περάσετε μια ωραία μέρα.
0: Καλό σας απόγευμα λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
2: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
3: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
5: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
6: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
5: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις.
7: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
8: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
9: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
10: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
9: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
10: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
11: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
12: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26 950 22 888 και WhatsApp 6984 190 500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

χώρα. Έχει πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Inside.
1: Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα. Οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: χτύπημα το ροέλ στους Αγίους Θεοδόρους. Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Στη διεθνή επικαιρότητα, τεταμένη παραμένει η κατάσταση στην Αλβανία με διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, να ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του Πρωθυπουργού Εντι Ράμα, τον οποίον κατηγορούν για διαφθορά. Στη Μέση Ανατολή φουντώνουν εκ νέου τα σενάρια για μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν λίγο πριν τις εκλογές σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Και στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προαναγγέλει νέες επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, ενώ οι δορυφορικές υπηρεσίες Starlink, κρίσιμες για τη διενέργεια στρατιωτικών αποστολών της Ουκρανίας, αποκαταστάθηκαν πλήρως μετά από έναν ευνηδιαστικό περιορισμό πίσω από τον οποίο πολλοί έβλεπαν απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης. Στην αθλητική επικαιρότητα, για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Conference League, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός προηγείται ήδη με 1-0. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League, Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 10 στη Γαλλία τη Μαρσέχ και όφη τη Ρεν. Ήταν χθες για την ΑΕΚ από τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League με 3-1. Όσο για τον καιρό, νέα επιδείνωση με βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες αναμένουμε από αύριο, με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα στα ανατολικά, στα νότια και στο Αιγαίο. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα, 8 και 5 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, εκεί όπου 27 χώρες, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δίνουν ραντεβού σε σχέση με την ενεργειακή κρίση, με ένα debate να είναι σε πλήρη εξέλιξη και σε σχέση με τις δαπάνες και σε σχέση με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η Ευρώπη σε αυτή τη μεγάλη κρίση που βιώνουμε διεθνώς εμφανίζεται διχασμένη. Η συνεδρίαση αναμένεται να είναι σκληρή και σήμερα και αύριο, και βεβαίως ήδη είναι καθορισμένο το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν πολιτικές δυνάμεις, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων και τα στρατόπεδα, όπως αυτά έχουν οριοθετηθεί. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει για αυτή τη σύνοδο κορυφής, όπου το ενεργειακό αναμένεται να είναι το νούμερο ένα θέμα, ο Χρυσόστομος Τσούφης, και θα επανέλθουμε με πλούσιο ρεπορτάζ και με ανάλυση όλων όσων θα συμβούν τις επόμενες ημέρες.
1: Με την κυβέρνηση να έχει ήδη διαθέσει 862 εκατομμύρια ευρώ από την αρχή του έτους για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, εξαντλώντας σχεδόν τα δημοσιονομικά της περιθώρια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσήλθε στη Σύνοδο Κορυφής ζητώντας ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής.
2: Θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
1: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να μπει στα συμπεράσματα του κοινού ανακοινοθέντος, πρόβλεψη ότι η Επιτροπή θα εξετάσει πρόσθετες ευελιξίες. Στο ίδιο στρατόπεδο, Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία και Κύπρος.
3: Το αίτημά μας είναι ξεκάθαρο. Η ανάγκη επίδειξης περαιτέρω ευελιξίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λήψη εθνικών μέτρων, αλλά και την ίδια στιγμή περαιτέρω αναστολή εφαρμογής του ETS2. Είναι κάτι που ζητούν αρκετά κράτη-μέλη, θα στηρίξουμε.
1: Η δημοσιονομική χαλάρωση, όπως εκλαμβάνεται, βρίσκει αντίθετες χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία και το Βέλγιο, που φοβούνται ότι θα στείλει λάθος μήνυμα στις αγορές που καιροφυλακτούν, αυξάνοντας τις αποδόσεις των ομολόγων. Κάποιες χώρες όπως το Λουξεμβούργο πήγαν ακόμη πιο πέρα.
0: Ακούμε τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου. Αν υπάρχουν χώρες που παράγουν με αθέμητο τρόπο, που σημαίνει ότι στηρίζουν επιχειρήσεις με κρατική στήριξη, πρέπει φυσικά να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, λέει.
1: Ταυτόχρονα υπάρχει και η ομάδα των 6 με μέλη και από τα δύο στρατόπεδα. Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία και Πολωνία ζητούν ευρωπαϊκό μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας. Το ελληνικό αίτημα για δημοσιονομική ευελιξία γίνεται σε μια φορτισμένη συγκυρία, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιχειρούν να βρουν τη χρυσή τομή για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με τα πνεύματα να ανάβουν πίσω από τις κλειστές πόρτες.
0: Θα είναι έντονες οι συζητήσεις, από την αλήθεια. Δεν θα συμφωνήσουμε αυτό το μήνα ούτε τον επόμενο. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό να συμφωνήσουμε και πριν το τέλος του έτους, λέει ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας.
1: Ο αρχικός προϋπολογισμός των 2-3 εκατομμυρίων ευρώ προκάλεσε την έκρηξη του Βερολίνου και των λεγόμενων μοντερνιστών, όπως η Σουηδία, η Ολλανδία, η Αυστρία και το Βέλγιο. Η συμβιβαστική πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για περικοπές 150 δισεκατομμυρίων κρίθηκαν ανεπαρκείς.
0: Καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να συνεισφέρει στην Ένωση σε αυτό το ύψος, λέει ο καγκελάριος της Γερμανίας, ο κ. Μέρτς. Θυμίζω απλά ότι η πρόταση στο τραπέζι προβλέπει αύξηση 50% σε σχέση με το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Αντίπαλο δέος, οι 16 της συνοχής, που περιλαμβάνουν τον Νότο, τα Βαλκάνια και τις χώρες της Βαλτικής και υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Είμαστε σε χώρες που έχουμε δεχθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές της πολιτικής συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική.
1: Αρκετοί ηγέτες δεν απέκλειαν έκτακτη σύνοδο τον Νοέμβριο, ενώ στόχος της Ιρλανδικής Προεδρίας είναι ένα συμβιβασμός πριν την αλλαγή του χρόνου.
0: Αποφάσεις, όπως καταλάβατε, δεν πρόκειται να έχουμε σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, όμως και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ενεργειακό και την οικονομία της Ευρώπης τρέχουν. Ο χρόνος τρέχει και πρέπει να ληφθούν εδώ και τώρα αποφάσεις. Δεν φαίνεται όμως πως αυτό είναι εφικτό, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί όλες αυτές οι διαφορετικές τάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Καλύπτει για λογαριασμό του Sky αυτή την κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Θα μας μεταφέρει όλο το κλίμα, βεβαίως, και την θέση που θα λάβει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όταν θα λάβει και το λόγο στη Σύνοδο Κορυφής.
4: Πάνω από 8 ώρες διαφωνιών, σκληρών διαπραγματεύσεων και αντεγκλήσεων, χωρίς ωστόσο να βρεθεί τρόπος οι 27 να γεφυρώσουν αυτό το χάσμα. Και μάλιστα έγινε μία μικρή διακοπή, μια αλλαγή θέματος από τα χαμηλότερα στην ατζέντα που αφορά στην Κίνα, ούτως ώστε οι ηγέτες να ανασυνταχθούν, να σκεφτούν λίγο πιο συνενετικά και να επανέλθουν σίγουρα στο ζήτημα της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του μέσα στη Σύνοδο Κορυφής άσκησε ευρυμία κριτική στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί, όπως αυτές επιχειρήθηκε να αποτυπωθούν και στα συμπεράσματα, ενώ επέμεινε στην πρότασή του για δημοσιονομική ευελιξία, ούτως ώστε να ληφθούν στοχευμένα μεν αποτελεσματικά δε μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Και σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με πληροφορίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στην ανάγκη να δράσουμε και στη δυνατότητά μας να το πράξουμε. Πρέπει να σου πω ότι και περίπου μία ώρα έχει ανοίξει ακόμη ένας μεγάλος καυγάς, ένα χάσμα που αφορά στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο συζητούν εδώ και περίπου 45 λεπτά οι 27 ηγέτες, που επίσης διχάζονται για τις δύο προτάσεις που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι, μεταξύ άλλων, προκειμένου να εξασφαλιστούν πάνω από 16 δισεκατομμύρια για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με δύο προτάσεις που διχάζουν, όπως έλεγα, Λένα, που αφορούν περισσότερα έσοδα από το σύστημα εμπορίας ρήπων που επιβαρύνει τις ρηπογόνες επιχειρήσεις, αλλά και μία νέα εισφορά στις μεγάλες εταιρείες.
0: Ένας ακόμη διχασμός στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κρίσιμη χρονικά συγκυρία που πρέπει, ξαναλέμε, να ληφθούν αποφάσεις εδώ και τώρα. Δεν φαίνεται όμως πως αυτό είναι εφικτό. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο και την ανάλυση της Ελένης Βαρβιτσιώτη πριν από λίγο στο Sky και τη Λένα Φλιτζάνη.
5: Αυτή τη στιγμή, σήμερα, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια απόφαση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι συμφωνούν ότι πρέπει κάτι να κάνουν, αλλά δεν ξέρουν τι. Τα βασικά στοιχεία τι είναι? Λέει, έχουμε από τη μία Ελλάδα-Ιταλία που λέει θέλω να ενεργοποιήσουμε αυτή τη ρήτρα διαφυγής. Βασικά τι λένε? Ότι να μπορέσουμε να ξοδέψουμε περισσότερα σε επιδόματα, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά αυτό να μην μετρήσει στους, να μην παραβιάζουμε τους δημοσιονομικούς κανόνες.
6: Έχει ελπίδες αυτό καθόλου να περάσει?
5: Κοίταξε.
6: Οι συμμαχίες και τα μπλοκ είναι τέτοια που κάπου κολλάει και κάπου δεν μπορεί να βρει τον λευκό καπνό που λέμε, ώστε να μπορούμε να δούμε κάπως να έρχεται και σε εμάς στο λογαριασμό μας.
5: Είναι δύσκολο. Το αίτημα σίγουρα δεν βρίσκει ιδιαίτερα ευήκο αότα. Προέρχεται, μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι δύο πιο υπερχρεωμένες χώρες της Ευρώπης. Έχουμε το μεγαλύτερο χρέος. Και ένα τέτοιο αίτημα δεν το παίρνουν χώρες του Βορρά πολύ θετικά. Σου λένε, φοβόμαστε ότι μια τέτοια απόφαση θα στείλει το λάθος μήνυμα. Τη στιγμή που ότι η Ευρώπη δεν τηρεί τη δημοσιονομική πειθαρχία. Τη στιγμή που διάφορες χώρες, ακόμα και η Γαλλία, βλέπει ότι τα ομόλογα της ασπρέτης αυξάνονται. Οπότε ίσως δεν είναι η σωστή στιγμή να κάνουμε κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη, κάνοντας διάφορα σήμερα το απόγευμα, η Κομισιόν θα πει όχι σε αλλαγή των δημοσιονομικών κανόνων, αλλά όπως ξέρουμε, μην εντυπωσιαστείς αν τους επόμενους μήνες δείξει κάποια επίοικια στην εφαρμογή της και κάπως ένα παραθυράκι περάσει και σε εμάς και μπορέσει και η ελληνική κυβέρνηση να έχει μια μεγαλύτερη ευελιξία.
6: Μέχρι τότε όμως, γιατί το είπαμε και στην αρχή, ο χρόνος τρέχει, οι κυβερνήσεις πιέζονται, πολλές χώρες είναι σε μια προεκλογική χρονιά, επομένως εκεί θα παιχτούν και άλλα παζάρια.
5: Ακριβώς. Το δεύτερο είναι το πολύ σημαντικό, είναι η πράσινη μετάβαση. Έχεις αρκετές χώρες σου λένε μην περάσουμε στην πράσινη μετάβαση που έχουμε πει το 2028, ας το πάμε το 2030, γιατί έτσι δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε κι άλλους λογαριασμούς των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Απ' την άλλη, οι σκανδιναβικές χώρες βασικά και οι βαλτικές σου λένε κάτσε. Ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Δείχνει ότι πρέπει να κάνουμε μια πράσινη μετάβαση, να απεξαρτοποιηθούμε από το φυσικό αέριο και από το πετρέλαιο, και τώρα ήρθε η ώρα. Και στο κάτω-κάτω και εμείς κάναμε και τις επενδύσεις μας. Μας είχες πει 2028 είμαστε έτοιμοι. Οπότε υπάρχει και εκεί χάσμα. Και το τρίτο είναι ο ευρωπαϊκός φόρος που, που ζητάνε στην Κομισιόν, που λένε σε όλες τις εταιρείες ενέργειας να βάλουμε ένα φόρο. Η Κομισιόν λέει, παιδιά, αυτό δεν μπορεί να γίνει, είναι ενάντια του ανταγωνισμού. Οπότε όσοι οι Ευρωπαίοι διαφωνούν, οι τιμές ανεβαίνουν και η πίεση, όπως καταλαβαίνεις, αυξάνει στην
6: εταιρεία
5: και στις επιχειρήσεις.
6: Την νιώθουμε.
0: Στα δικά μας τώρα, για να δούμε πώς κύλησε η σημερινή ημέρα, που ήταν η πρώτη μέρα διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, άνοιξε στο 1,49 ευρώ το λίτρο. Η επιδότηση και των δηληστηρίων και της κυβέρνησης έδωσε μία ανάσα στους καταναλωτές. Βεβαίως το κόστος είναι υπέρογκο σε σχέση με πέρσι. Μιλάμε για περίπου 400 ευρώ επιπλέον που ενδεχομένως να χρειαστείτε για να ζεσταθείτε τον φετινό χειμώνα. Και βεβαίως κανείς δεν ξέρει και πώς θα εξελιχθεί αυτός ο χειμώνας, ο φετινός, πόσο βαρύς θα είναι δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Δαυλού.
7: Στο 1,55 μέση τιμή ξεκίνησε να διατίθεται σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης μετά την κυβερνητική παρέμβαση που αφαίρεσε περί τα 40 λεπτά από το λίτρο. Οι παραγγελίες πάντως ήταν λιγοστές.
8: Οι πολυκατοικίες ξεχάσανε να παίρνουν πετρέλαιο. Τώρα θα αρχίσουν οι συνελεύσεις.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Η τιμή έως και 1,45, με τους περισσότερους πελάτες να τηλεφωνούν για να κάνουν κυρίως έρευνα αγοράς και να παραγγέλνουν λίγες ποσότητες.
10: Οι ποσότητες θα είναι ελάχιστες, και δηλαδή θα είναι στα 150 με, ή 150 λίτρα με 100 λίτρα, δηλαδή εκεί πέρα θα πηγαίνουν. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
7: Στη Βουλή πέρασε η τροπολογία για την στήριξη των τιμών των καυσίμων, με την κυβέρνηση να επιμένει ότι το πακέτο που προωθεί είναι υψηλό.
11: Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο πρόγραμμα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση στήριξης ενεργειακής.
7: Αντίθετη γνώμη έχει η αντιπολίτευση.
12: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής.
13: Πρόκειται για μεγάλη κοροϊδία εδώ που τα λέμε. Φέτος μια λαϊκή οικογένεια, ένα νοικοκυριό με ένα παιδί, ένα ζευγάρι με ένα παιδί, θα πληρώσει τουλάχιστον 400 ευρώ και πλέον παραπάνω από πέρσι.
14: Μόνο οι μπαμπούνοι θα δεχότανε πέρσι να πληρώνανε 1000 ευρώ και φέτος 1450 και να λένε ευχαριστώ.
15: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους.
1: Η κυβέρνηση έχει κάνει την επιλογή της. Προστατεύει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων αντί να προστατεύει την κοινωνική πλειοψηφία από την ακρίβεια.
7: Το ύψος της επιδότησης στα καύσιμα θα επαναξιολογηθεί στα τέλη Οκτωβρίου.
0: Σε μια σημαντική απόφαση τώρα που αφορά τους δανειολήπτες και μας έρχεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν βάζει φρένο στον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο. Για πάμε να μάθουμε περισσότερα από την Άννα Κανδύλη, τη δικαστική μας συντάκτρια.
6: Όποια χρέη στο δημόσιο, σύμφωνα με την απόφαση. Και αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, Λένα, είναι ότι γενικώς τα δικαστήρια είναι προστατευτικά στην πρώτη κατοικία. Και ο συγκεκριμένος που προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε δικαιωθεί και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Όμως, είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται ρητά και ανάγεται στο Σύνταγμα η προστασία της πρώτης κατοικίας.
16: Υπάρχει προηγούμενο, επομένως,
6: της βασικής. Δεν υπήρχε τόσο ξεκάθαρα. Αυτή τη φορά όμως είναι ξεκάθαρο από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Αυτό που επίσης λέει στην απόφαση του το Συμβούλιο της Επικρατείας, και αυτό είναι για πρώτη φορά που το βλέπουμε, είναι ότι η ανακοπή μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο. Μέχρι τώρα ανακοπή μπορούσε να γίνει μόνο στο πρώτο στάδιο, δηλαδή της κατάσχεσης. Τώρα όμως λέει ότι ακόμα και όταν βγει το πρόγραμμα του πληστηριασμού μπορείς να κάνεις ανακοπή. Είναι σημαντικό.
16: Άρα και στο πιο προωθημένο
6: και
16: βήμα
6: στο τελευταίο
16: μπορείς
6: στάδιο.
16: Να το
6: ακριβώς. Μπορείς να κάνεις ανακοπή και είναι και πάρα πολύ σημαντική αυτή η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Ελάτε να σταθούμε για τη συνέχεια στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που φαίνεται πως μπαίνει και πάλι σε τροχιά επανεκκίνησης. Και το λέμε αυτό γιατί η γαλλική εταιρεία Nexans, που έχει αναλάβει πλέον το έργο αυτό, υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για επανέναρξη των εργασιών τέλη του τρέχοντος μηνός. Αυτό το οποίο περιμένουν όλοι να δουν είναι κατά πόσο θα υπάρξει κάποια εμπλοκή εξαιτίας της Άγκυρας. Θυμίζω πως το θέμα αυτό έχει αποτελέσει στο παρελθόν πεδίο έντασης μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, Ελλάδας και Τουρκίας. Το ρεπορτάζ είναι του Σταύρου Ιωαννίδη.
17: Έως τα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να εκδοθούν οι Ναύτεξ για τη συνέχιση των ερευνών στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γαλλική εταιρεία Nexans υπέβαλε το σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο αφού εγκριθεί θα μεταβιβαστεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τις έρευνες θα αναλάβει το εξειδικευμένο υπογαλλική σημαία πλοίο ABEG Marenco. Το πλοίο διαθέτει τα απαραίτητα ηχοβολιστικά συστήματα ώστε να χαρτογραφηθεί λεπτομερώς ο πυθμένας και να ακολουθήσει η πόντιση του καλωδίου. Οι εργασίες προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να ζητηθεί παράταση για εύλογο χρονικό διάστημα. Στάση αναμονή στηρεί προς το παρόν η Άγκυρα, ενώ η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι δεν ζητήθηκε καμία άδεια από την Τουρκία.
18: Το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με άλλες αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου, που είναι το προφανές.
17: 48 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών, ο αρμόδιος υδρογραφικός σταθμός της Κρήτης θα εκδώσει τις σχετικές Ναύτεξ. Επτασφράγιστο μυστικό παραμένει το σημείο στο οποίο θα ξεκινήσει η έρευνα στο γαλλικό πλοίο. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι μέρος των ερευνών θα διενεργηθεί εντός εθνικών χωρικών υδάτων, είτε βόρεια της Κρήτης είτε μεταξύ Κάσου Καρπάθου, κοντά στο σημείο όπου το ιταλικό πλοίο είχε δεχτεί παρενόχληση από τουρκικές φρεγάτες το 2024.
19: Όλα θα ακολουθήσουν την οδό του δικαίου και δι του διεθνούς δικαίου. Το έργο είναι ασφαλές.
17: Η Αθήνα προχώρησε στην έκδοση Ναύτεξ, δεσμεύοντας περιοχή νότια του Καστελόριζου και της Ρόδου για την αεροναυτική άσκηση Ευνομία με χρήση πραγματικών πυρών. Η άσκηση θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 22 Οκτωβρίου και συμμετέχουν η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία και η Κύπρος.
0: Τι λέει η Άγκυρα για όλα αυτά? Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο καλείται να απαντήσει ο ανταποκριτής μας, ο Μανώλης Κωστίδης. Πάμε να τον ακούσουμε.
20: Έχουμε πει πολλές φορές και στο Δελτίο και σε εκπομπές του Sky ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας μην τις περιμένουμε μόνο σε κάποιο σημείο, εκεί που υπάρχει το γεγονός. Μπορεί να υπάρχουν και άλλου αντιδράσεις. Αλλά αν πούμε για το καλώδιο, αυτό που έχουμε σαν σήμερα ως δεδομένο είναι ότι τα μηνύματα που έρχονται από την Ελλάδα είναι περίπλοκα κατά την άποψη της Τουρκίας. Χρειάζεται χρόνος και διπλωματία. Η προσδοκία όμως της Τουρκίας παραμένει το γαλλικό κράτος μέσω διπλωματικών διάβλων να συντονιστεί, να συνεννοηθεί με το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Αυτό προβλέπει το διεθνές δίκαιο, καθώς εκεί κατά την άποψη της Τουρκίας είναι παράκτιο κράτος και η Τουρκία κατά την άποψή της έχει και θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας. Όμως από την άλλη πλευρά, όταν διαβάζουμε ειδήσεις από ανταποκριτές του Αλτζαζίρα πως η Τουρκία πιέζει τον γιο του Χαλίφα Χαφτάρ, τον Σαντάμ Χαφτάρ, άμεσα να επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο της Λιβύης το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, κάτι που θεωρούν ότι θα ισχυροποιήσει τις θέσεις της Τουρκίας για το συγκεκριμένο θέμα, νομίζω να καταλαβαίνουμε ότι η χρονική συγκυρία δεν είναι και τυχαία. Πριν από λίγες ημέρες απομακρύνθηκε ο προηγούμενος πρόεδρος του Κοινοβουλίου, τώρα ήρθε ο καινούριος και θέλουν οι Τούρκοι να πιεστεί τώρα για να επικυρωθεί έτσι ώστε η Τουρκία να έχει ένα ισχυρό χαρτί. Θα μπορούσε να μας πει κάποιος.
16: Θα κόβει στη μέση, επειδή βλέπουμε δεδομένα, και τον χάρτη Μανώλη, που θα κόβει στη μέση τις όποιες απόπειρες ή πλοές να γίνουν πιο ανατολικά.
20: Συμφωνώ. Αυτό είναι το ζήτημα και εκεί η Ελλάδα έχει με την Αίγυπτο τη συμφωνία της για τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης. Η Τουρκία θα λέει ότι να και από το Κοινοβούλιο επικυρώθηκε, έχω και εγώ τα δικαιώματά μου και εκεί θα υπάρχει η προσπάθεια ερευνών και αργότερα πόντισης για το καλώδιο. Yeah. Είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, χρειάζεται χρόνος, υπομονή και πολλή διπλωματία.
0: Και από την Τουρκία σε μία ακόμη γειτονική μας χώρα, την Αλβανία, η οποία βυθίζεται τις τελευταίες ημέρες στο χάος βίαιων επεισοδιών και διαδηλώσεων. Οι φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους, διαμαρτύρονται για μία σειρά από θέματα. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Μαρία Καπύρη.
21: Το
3: πρώτο φως της ημέρας βρίσκει μαθητές και φοιτητές και πάλι στους δρόμους των Τυράννων. Συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις που φρουρούν το Υπουργείο Παιδείας. Τη νύχτα που πέρασε, ολόκληρη η πόλη θύμιζε πεδίο μάχης. Διαδηλωτές σπάνε τα τζάμια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Λίγο αργότερα, το κτίριο τυλίγεται στις φλόγες. Στο στόχαστρο των διαδηλωτών βρίσκεται και το Υπουργείο Οικονομικών. Κυβερνητικά κτίρια, τράπεζες και επιχειρήσεις υφίστανται καταστροφές. Βασικό αίτημα φοιτητών και μαθητών είναι οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση.
21: They want better conditions for the faculty, no corruption, they need to study.
18: Είναι η πρώτη μέρα, είναι η πρώτη φορά που οι κινητοποιήσεις που άρχισαν στις 10 το πρωί, πολύ νωρίς δηλαδή, εξελίχθηκαν σε επεισοδιακές συγκρούσεις με την αστυνομία, ακόμα και μέρα μεσημέρι.
3: Οι νέες αυτές κινητοποιήσεις αποτελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου της λαϊκής δυσαρέσκειας. Από τον περασμένο Μάιο, το κίνημα των Φλαμίγκο ζητούσε την παρέτηση της κυβέρνησης Ράμα, κατηγορώντας την για διαφθορά. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός απαντά μέσα από το κατεστραμμένο πλέον γραφείο του Κολεγίου της Ευρώπης στα Τύρανα.
0: Είναι δύσκολες ώρες, αλλά είναι ώρες που θα ξεπεράσουμε όλοι μαζί, γιατί η Αλβανία θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Γιατί η Αλβανία θα συνεχίσει την πορεία της προς την Ευρώπη, λέει ο Έντι Ράμα.
3: Νωρίτερα σήμερα ακυρώθηκε και η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου.
0: Ένα νέο κύμα οργής λοιπόν με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπος ο Έντι Ράμα. Χρήστος Νικολαίδης από τα Τύρανα που και βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες. Για να τον ακούσουμε.
22: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εν μέσω σοβαρότατων επεισοδίων. Βρισκόμαστε ακριβώς στο δρόμο που οδηγεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και πριν από λίγα δευτερόλεπτα η αστυνομία αποφάσισε να κάνει μια επιθετική κίνηση για να διαλύσει τους χιλιάδες διαδηλωτές που βρίσκονται από νωρίς το απόγευμα και πολιορκούν ουσιαστικά το γραφείο του Έντι Ράμα. Μιλάμε για κινητοποιήσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη από τις 10 το πρωί με σοβαρότατα επεισόδια σε δεκάδες κυβερνητικά κτίρια, με εκατοντάδες τραυματίες, πολλοί από τους οποίους είναι αστυνομικοί και χρειάζεται να νοσηλευτούν στα νοσοκομεία, όπως επίσης και τουλάχιστον 28 διαδηλωτές που παραμένουν στα νοσοκομεία. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι οι διαδηλωτές ανασυντάσσονται και επιτίθενται και πάλι στις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες με ευρύτατη χρήση χημικών αλλά και με κανόνια νερού επιχείρησαν και κατάφεραν σε ένα σημείο να διαλύσουν τους διαδηλωτές πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Η κατάσταση είναι εκρηκτική. Έχουμε συνηθίσει να καλύπτουμε επεισόδια εδώ στα Τύρανα, στην Αλβανία γενικότερα, καθώς η κοινωνική ένταση είναι παρούσα εδώ και αρκετούς μήνες, αρκετά χρόνια. Ωστόσο, αυτό το οποίο καταγράφουμε σήμερα από τις 5 η ώρα το απόγευμα που βρισκόμαστε στην Αλβανική πρωτεύουσα δεν είναι απλώς διαδηλώσεις με επεισόδια. Λαμβάνουν τα χαρακτηριστικά, οι εικόνες αυτές λαμβάνουν τα χαρακτηριστικά μιας εξέγερσης λαϊκής. Πραγματικά ο κόσμος που βρίσκεται στους δρόμους είναι χιλιάδες. Από τις 10 το πρωί το πρώτο ραντεβού δόθηκε προκειμένου να ματαιωθεί η συγκέντρωση, η συνεδρίαση της Βουλής. Πράγμα το οποίο έγινε. Οι διαδηλωτές κατάφεραν να ακυρώσουν αυτή τη συνεδρίαση και στη συνέχεια έσπασαν σε 3 διαφορετικά σημεία με αποτέλεσμα να βγουν προς τα έξω και να επιτίθενται εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων αλλά και να προκαλούν σοβαρές ζημιές σε πολλά κυβερνητικά κτίρια.
16: Όπως από την κυβέρνηση Ράμα, Χρήστο, ποια είναι η αντίδραση πέρα από τα μέτρα καταστολής, πέρα από το γεγονός ότι πνίγουν τις διαδηλώσεις αυτές στα χημικά, υπάρχει το ενδεχόμενο παρέτησης?
22: Αυτό το οποίο καταγράφεται είναι για πρώτη φορά ο Έντι Ράμα κάλεσε τους διαδηλωτές σε διάλογο. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει ποτέ στο παρελθόν. Είναι ένα βήμα πίσω και αυτό αξιολογείται πάρα πολύ θετικά από την αντιπολίτευση αλλά και από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο. Αυτό το οποίο μας λέει ο απλός Αλβανός πολίτης εδώ, ο κόσμος ο οποίος κατεβαίνει για μία ακόμη φορά στις διαδηλώσεις και συμμετέχει ακόμα και σε αυτές τις κινητοποιήσεις, είναι ότι δεν αντέχει άλλο αυτή την ιστορία της διαφθοράς. Ο απλός κόσμος, ο απλός Αλβανός πολίτης μας λέει χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία έχει φτάσει στο απροχώρητο. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα προφυλακίστηκε για θέματα διαφθοράς η διοικήτρια των μυστικών υπηρεσιών της Αρχής Αντικατασκοπίας της Αλβανίας. Φανταστείτε τι σημαίνει αυτό για έναν απλό λαό. Έχουμε περίπου 10 υπουργούς, πρώην υπουργούς στη φυλακή, προφυλακισμένους. Περίπου 10 δημάρχους, πρώην δημάρχους στην φυλακή, προφυλακισμένους.
16: Είναι όλοι πολλά, έχουν μαζευτεί
22: για θέματα
16: πολλά.
22: Διαφθοράς. Έχουν μαζευτεί πολλά, ακριβώς.
0: Στο σημείο αυτό θα οδηγηθούμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε 3 λεπτά.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
23: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
24: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
23: Ερμής 91,8 στα FM.
25: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
26: Πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
27: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
28: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
27: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
28: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
27: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
28: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
27: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
28: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μένουμε εκτός συνόρων για να σταθούμε σε αυτά τα σενάρια τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας για ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση στο Ιράν. Όλα αυτά βεβαίως λίγες ημέρες πριν τις εκλογές στο Ισραήλ. Να δούμε τι θα κάνει ο κ. Νετανιάχου και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Να δούμε τι ψάρια θα πιάσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη, υπό τον φόβο μιας μεγάλης επίθεσης, προετοιμάζεται, θωρακίζει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της. Βεβαίως η επίθεση αυτή, αν γίνει, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για χρήση της θερμοβαρικής βόμβας. Θα είναι δηλαδή μια σφοδρότατη επίθεση. Να δούμε αν θα υπάρξει μια τέτοια απόφαση από πλευράς Ντόναλντ Τραμπ. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, βεβαίως, το ρεπορτάζ της Χρυσά Τσίχλη το ακούμε εμείς ευθύς αμέσως.
1: Με τη μητέρα όλων των βομβών σκέφτονται να πλήξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν.
0: Ο Αμερικανικός στρατός έχει επιφορτιστεί να αναπτύξει σχέδια για μια σειρά επιλογών για τον πρόεδρο Τραμπ, αν δώσει το πράσινο φως για επανάληψη και επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών των επιλογών είναι και η χρήση της αποκαλούμενης μητέρας των βομβών, λέει δημοσιογράφος του CNN Ζακ Κόεν.
1: Το CNN στα σχέδια του Πενταγώνου προβλέπεται η χρήση της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας που διαθέτει το αμερικανικό οπλοστάσιο. Με στόχο ενεργειακές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.
0: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα, μόλις το αποφασίσω εγώ, λέει ο Τραμπ.
1: Όσο πάντως η σύγκρουση μένει ανοιχτή, τα πλήγματα καταπλήων σε σανά του ορμού συνεχίζονται και η θάλασσα γεμίζει συντρίμια και κοντέινερ που επιπλέουν έπειτα από τη βύθιση τάνκερ.
0: Ακούμε τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ιράν να λέει πως η Αμερική πρέπει να τιμωρηθεί. Η Αμερική πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά. Πρέπει να κατανοήσει ότι οφείλει να έρθει σε συνεννόηση με μας.
1: Η Αραβία ανακοινώνει ότι αναχέτησε πύραυλο πάνω από την ιερή για τους μουσουλμάνους πόλη Μεδίνα. Οι Χούθοι αρνούνται το χτύπημα, εκτοξεύουν όμως βαλιστικούς πυράβλους κατά του προεδρικού μεγάρου της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης, με αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 2 φρουρών.
0: Καταδικάζουμε τις απόπειρες της τρομοκρατικής πολιτοφυλακής των Χούθη να στοχοποιήσουν δεκάδες αεροδρόμια, λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εντός της Σαουδικής Αραβίας.
1: Λόγω της ασφαλείας λόγω των συνεχών επιθέσεων των Χούθη στη Σαουδική Αραβία, αναβάλλεται η δεύτερη σύνοδος κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου στο Ριάντ.
0: Εντός σύνορων και πάλι, για να δούμε την εικόνα που άφησε πίσω του το πέρασμα της κακοκαιρίας. Μιλάμε για μια αποκαρδιωτική εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με την Εύβοια. Το οδικό δίκτυο στο Μαντούδι έχει πραγματικά παραλύσει. Θα χρειαστεί πολλούς χρόνους για να αποκατασταθεί η οδική σύνδεση ορεινών περιοχών εκεί στην Εύβοια. Βεβαίως παρόμοια εικόνα και σε περιοχές της Ρόδου. Και εκεί μιλάμε για ανυπολόγιστες καταστροφές σε σπίτια και ξενοδοχεία. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Δουρουδή.
2: Το νερό μπαίνει μέσα στο ξενοδοχείο και παρασύρει τα πάντα. Ο ιδιοκτήτης με αγωνία αναζητά τυχόν πελάτες στα δωμάτια του κάτω ορόφου, καθώς διαμένουν 28 άτομα, ανάμεσά τους ηλικιωμένοι και παιδιά. Το ξενοδοχείο στο Φαλιράκι της Ρόδου μετατρέπεται σε πλωτή πολιτεία.
3: Το νερό είχε φτάσει σε αυτό το σημείο εδώ.
4: Πάνω από 1,5 μέτρο.
3: Ευτυχώς είχαμε, επειδή είναι η δεύτερη φορά που το παθαίνουμε, οπότε το πρωί είχα ενημερώσει τους πελάτες μου και είχαν μαζέψει βαλίτσες, τα πράγματά τους οι άνθρωποι και τα ανεβάσαμε αρκετά πάνω στον όροφο, στη ρεσεψιό.
2: Το ποτάμι δίπλα στο ξενοδοχείο υπερχείλησε και είχε τέτοια ορμή που έσπασε τζαμαρίες και εισέβαλε στα δωμάτια.
3: Όπως είχα ένα γεροντάκι που δεν ήθελε με τίποτα να αφήσει το δωμάτιο του και μου έλεγε και αυτό και μπήκα μέσα. Τα μαζέψαμε μπαμ και τις ανεβάσαμε πάνω του ανθρώπου.
2: Εικόνες καταστροφής άφησε το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Ρόδο, η οποία θρυνεί την απώλεια ενός 62χρονου, το όχημα του οποίου παρασύρθηκε από ορμητικό χήμαρο στην παραλία Στεγνά Αρχαγγέλου στην ανατολική ακτή του νησιού.
5: Αυτός προσπάθησε να πάει να το μετακινήσει, να το παρκάρει αλλού, αλλά τον παρέσυρε το ρέμα και το αυτοκίνητο και αυτόν και βρέθηκε με 2 μέτρα απόσταση το ένας από τον άλλο.
4: Δεν είχε μπει δηλαδή μέσα.
5: Όχι, δεν είχε μπει μέσα.
4: Η μανία του φαινομένου ήταν τέτοια που το αυτοκίνητο βρέθηκε εκατοντάδες μέτρα μακριά από το σημείο στο οποίο ο άτυχος άνδρας προσπάθησε να το μετακινήσει.
2: Τραγική ηρωνία, ήταν η τελευταία σεζόν που δούλευε στο ξενοδοχείο.
5: Ενώ μέχρι πριν νομίζαμε ότι ήταν μέσα και προσπάθησε να βγει. Τον μπλέχτηκε στα καλάμια γιατί το νερό τον πήγε στη θάλασσα και το γύρισε πίσω. Το πέταξε στα καλάμια και ένας κάτοικος είδε ένα χέρι να βγαίνει από το από το σωρό και πήγε κοντά και ήταν ο αδελφός μου. Δεν θέλω να θρηνήσουμε άλλον άνθρωπο τόσο άδικα σαν τον αδελφό μου. Είχε πάρει τη σύνταξή του Ιούλιο μήνα. Παρέμεινε στην υπηρεσία του για να μην εκθέσει το ξενοδοχείο. Πήγα στο δωμάτιο του σήμερα με την εισαγγελέα και τον υπεύθυνο της πυροσβεστικής. Είχε ετοιμάσει πράγματα για τα παιδάκια του δωράκια.
2: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί η πολύπαθη Εύβοια μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας.
6: Μέχρι χθες αυτό το σημείο ήταν ο δρόμος που οδηγούσε από το Μαντούδι προς το Προκόπη. Τώρα πλέον αυτό το σημείο θυμίζει έναν ορμητικό χήμαρο.
7: Θέλω να πάμε Αθήνα. Έχουμε ραντεβού με νοσοκομείο με τη γυναίκα μου, να την πάμε σε γιατρό. Θα γυρίσω να πάω από το φεριμπότ. Δεν έπρεπε κάποιος να ενημερώσει, μην πάτε.
8: Η κυκλοφορία αυτή τη στιγμή διεξάγεται μέσα από τα χωριά Προκόπη, Δαφνούσα, Σπαθάρι και ταυτόχρονα δουλεύουμε για μια προσωρινή πρόσβαση η οποία θα είναι δίπλα στο σημείο που καταστράφηκε για να μπορεί ο κομμός να περνάει χωρίς να κάνει μεγάλους κύκλους.
2: Οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας παραμένουν σε ετοιμότητα και συνεχίζουν τις παρεμβάσεις όπου απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών και την ομαλή πρόσβαση στις περιοχές που επλήγησαν.
0: Οι κάτοικοι του νησιού, λοιπόν, όπως καταλάβατε, μετρούν τις πληγές τους. Πάμε στη Ρόδο, πάμε να συναντήσουμε τον Νικό Μαλιαράκη. Βρίσκεται εκεί και λογαριασμό του Sky.
4: Θα δούμε την εικόνα, τη χαρακτηριστική εικόνα με τη βοήθεια του Βασίλη Βαφίδη. Ένα τεράστιο κομμάτι βράχου, το οποίο αποκολλήθηκε από την πλαγιά, σύρθηκε μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε και καρφώθηκε πάνω στα προστατευτικά κυκλειδώματα. Στην ουσία, από τύχη, δεν έχουμε θρηνήσει θύματα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τι θα συνέβαινε αν υπήρχε κάποιος διεργόμενος οδηγός εκείνη τη στιγμή στο σημείο. Στην περιοχή παραμένουν περίπου 250 άτομα, ωστόσο έχει αρχίσει πριν από λίγη ώρα, ξεκίνησε η διαδικασία του απεγκλωβισμού τους. Ουσιαστικά οι αρχές καθάρισαν το αριστερό τμήμα του δρόμου και έχουν αρχίσει να περνούν από το σημείο συντεταγμένα. Προτεραιότητα για τις αρχές είναι ο έλεγχος της πλαγιάς για τυχόν νέα επικίνδυνα σημεία και η απομάκρυση του βράχου από το οδόστρωμα. Παράλληλα έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να δρομολογηθούν οι εργασίες αποκατάστασης. Σε σχέση με τα ερωτήματα που υπάρχουν για τον αδόκητο χαμό του 62χρονου άνδρα στην παραλία των των Στεγνών, με συγχωρείτε, να πούμε ότι έχουμε εξασφαλίσει δύο βίντεο ντοκουμέντα. Το πρώτο δείχνει το αυτοκίνητο, το μπλε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν παρκαρισμένο δίπλα ακριβώς από το ρέμα. Βλέπουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο βίντεο το ρέμα να αρχίζει να φουσκώνει. Στη συνέχεια βλέπουμε ένα δεύτερο βίντεο με το αυτοκίνητο να παρασύρεται από το ορμητικό ρέμα. Ωστόσο, όπως μάθαμε πριν από λίγο από την αδερφή του, εκείνη τη στιγμή ο 62χρονος δεν βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, ήταν ακριβώς δίπλα του και προσπαθούσε ουσιαστικά να το ξεκλειδώσει και για να το μετακινήσει. Σε αυτήν του την προσπάθεια παρασύρθηκε και ο ίδιος από το ρέμα.
0: Νέα έκρηξη με δύο τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στις εγκαταστάσεις της Βότορελ στους Αγίους Θεοδόρους. Έχουμε δύο τραυματίες, έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Η Γεωργία Μαυρουδή έχει όλα τα νεότερα.
9: Η κατάστασή τους, λένε, είναι σοβαρή αλλά σταθερή. Να δούμε λοιπόν τι συνέβη. Πρόκειται για μια έκρηξη η οποία σημειώθηκε κατά τις μεσημεριανές ώρες μετά από εργασίες συγκόλλησης, στις οποίες προέβη ένα εξωτερικό συνεργείο της Motor Oil στην Κόρινθο. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν ο τραυματισμός 4 ατόμων. Πρόκειται για δύο σοβαρά τραυματίες, για δύο Έλληνες ηλικίας 40 και 59 ετών και για δύο ελαφρά τραυματισμένους, έναν 28χρονο Έλληνα και έναν 48χρονο Σλοβαίνο, οι οποίοι πήγαν μόνοι τους στο Γενικό Νοσοκομείο Κόρινθο, από όπου και αποχώρησαν. Πριν από λίγα λεπτά έφτασαν εδώ οι δύο πιο σοβαρά τραυματισμένοι, οι οποίοι αμέσως μετά την έκρηξη είχαν διακομιστεί με ασθενοφόρα της εταιρείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, στο τμήμα πηγών των περιστατικών. Τώρα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που έχουμε, η κατάστασή τους, όπως είπαμε, είναι σταθερή. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την υγεία τους. Ωστόσο, πρόκειται για πολυτραυματίες. Φέρουν πολλαπλά κατάγματα, εγκάβματα σε πρόσωπο. Ο ένας φέρει εγκάβματα και στα χέρια. Την ίδια ώρα να σας πω ότι ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή προκειμένου να ενημερωθεί ενημερωθεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας να γίνει αυτοψία στο σημείο. Να σας πω ότι παράλληλα αναζητεί το εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου. Θα ληφθούν καταθέσεις, δεν αποκλείεται να έχουμε και συλλήψεις. Και κλείνοντας, να σας πω ότι η εταιρεία Motorola προχώρησε και σε μια έκτακτη ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρχές. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης αναστέλλονται άμεσα μέχρι την Δευτέρα 19 Δεκάτου, λένε.
0: Στον αστυνομικό μας συντάκτη τώρα, τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για μια έφοδο που πραγματοποίησε η ελληνική αστυνομία σε καταβλισμό Ρωμά, οι οποίοι είχαν στήσει κομπίνα πάτης πολλών χιλιάδων ευρώ.
10: Χρησιμοποιώντας τηλεφωνικό κέντρο στα Νιώσα Λένα, παρουσιάζονταν στα ηλικιωμένα θύματα τους ως υπάλληλοι εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας, λογιστές, φοροτεχνικοί, ακόμη και αστυνομικοί. Τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξυγχνίας Εγκλημάτων Μεγαραίων συνέλαβαν 6 άτομα, κατηγορούνται επιπλέον 8. Εξυγχνιάστηκαν 78 περιπτώσεις απατών, κλοπών και ληστείων. Αυτά που βλέπουμε είναι τα στιγμιότυπα από τον ντρόν της ελληνικής αστυνομίας κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης σύλληψης των δραστών. Να σου πω ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν ξεπερνά τα 450.000 ευρώ. Η συμμορία των απαταιών οδούσε χωρισμένη μάλιστα σε τρεις εγκληματικούς τομείς. Η πρώτη ήταν οι τηλεφωνητές που αξιολογούσαν το θύμα αν είναι στόχος και το παρέμπαιναν σε έμπειρο κεντρικό τηλεφωνητή για την ολοκλήρωση της απάντησης και στη συνέχεια αναλάβαν δράση οι εισπράκτορες των χρημάτων από τα θύματα. Τα σενάρια που χρησιμοποιούσαν ήταν το κλασικό. Εδώ είναι στιγμιότυπα από την επιχείρηση σύλληψης κατά τη διάρκεια της ελληνικής αστυνομίας στους χώρους όπου βρίσκονταν τα μέλη του κυκλώματος. Να σου πω ήταν το κλασικό το σενάριο το πρώτο των υπαλλήλων εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας που δήθεν είχαν εντοπίσει αυξημένη κατανάλωση, διαρροή ή ρευματοκλοπή. Με την απειλή διακοπής ηλεκτροδότησης ή επιβολής προστίμου έπειθαν τα θύματα τους για έλεγχο και σε αυτό το στάδιο επικαλούνταν ένα κίνδυνο πυρκαγιάς, μιας βλάβης, μιας υπερφόρτωσης την οποία θα απέφευγαν με τη συγκέντρωση χρημάτων και κοσμημάτων. Οι εισπράκτορες βέβαια αναλάβαναν περαιτέρω δράση και αποσπούσαν τη λία τους. Στη συνέχεια άλλο μέλος εμφανιζόταν μάλιστα και ως αστυνομικός προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για τις συνθήκες απώλειας. Το άλλο σενάριο ήταν αυτό των λογιστών για υποτιθέμενη επιβολή φορολογικού προστίμου που απαιτούσε την φωτογράφηση χρημάτων, κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας. Παράλληλα, να σου πω ότι η συμμορία διέπρατε και διαρρήξεις κατοικιών και κλοπές καταλυτών αυτοκινήτων.
0: Έχουν αυξηθεί σημαντικά αυτές οι απάτες με επιτίδιους οι οποίοι υποδίενται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Ένα ακόμη περιστατικό καταγράφηκε στην Θεσσαλονίκη με θύμα μια 88χρονη. Πάμε να μάθουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει η Ήρα Ορχανή.
11: 4.766 χρυσές λίρες αξίας 3,8 εκατομμυρίων ευρώ και πολύτιμα κοσμήματα άρπαξαν επιτίδια από ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη. Προσποιούμενοι υπαλλήλους του Δήμου και με πρόσχημα επικείμενες εργασίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης την έβησαν να μεταφέρει τον προσωπικό της θησαυρό έξω από το σπίτι, αφήνοντας ανοιχτή την εξώπορτα.
12: Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν αντιλήφθηκα τίποτα, ούτε κατάλαβα ότι ανέβηκε κάποιος στην πολυκατοικία. Καθένας μπορεί να χτυπήσει την πόρτα, να μπει. Δεν υπάρχει κάποιος, ποιος θα τους ελέγξει.
13: Σύμφωνα με την καταγγελία της 88χρονης στους αστυνομικούς, οι απατεώνες κατάφεραν να τις αποσπάσουν λίρες και πολύτιμα αντικείμενα, η αξία των οποίων αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.
11: Υποστήθηκε η απάτη με την Λία Μαμούθ.
14: Ο δράστης της είπε να μείνει στην κρεβατοκάμαρα με κλειστή την πόρτα για να γίνουν οι εργασίες με ασφάλεια και όταν εκείνη βγήκε, διαπίστωσε ότι η σακούλα έλειπε.
11: Όταν η ηλικιωμένη κατάλαβε πως είχε πέσει θύμα πατεώνων, ήταν πλέον αργά. Ενημέρωσε την αστυνομία, αλλά οι δράστες είχαν γίνει άφαντοι.
15: Οποιοδήποτε δεχτεί τηλεφώνημα με τον οποίο οποιοδήποτε τα χρήματα να επικοινωνεί άμεσα με το
16: 91,8 στα FM.
15: Συμβεί αυτό άμεσα, οι δράστες έχουν συλληφθεί.
11: Με τις τηλεφωνικές απάτες να προσλαμβάνουν διαστάσεις μάστιγας, νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίζεται στη Βουλή αναβαθμίζει τις τηλεφωνικές απάτες σε κακούργημα.
0: Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε ένταση σήμερα στη Βουλή και ένα επεισόδιο ανάμεσα στον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, και τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο του κόμματος Ελληνική Λύση, με αφορμή μια κίνηση του προέδρου του συγκεκριμένου κόμματος που έχει να κάνει με την τραγωδία των Τεμπών. Η Άντζη Κούκη με όλο το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
17: Αν και δεν υπήρχε προγραμματισμένη η συζήτηση σήμερα στην Ολομέλεια για την υπόθεση των Τεμπών, είδαμε τους τόνους να ανεβαίνουν και ουσιαστικά το θέμα της συζήτησης να ξεφεύγει από το αντικείμενο του νομοσχεδίου που συζητείται σήμερα. Όλα ξεκίνησαν όταν ο κύριος Βελόπουλος Ελένα κατευθύνθηκε προς τα υπουργικά έδρανα, μια κίνηση που δεν συνηθίζεται, και άφησε δεικτικά μπροστά από τον Υπουργό Δικαιοσύνης φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν, όπως υποστηρίζει, ανθρώπινα οστά τα οποία βρέθηκαν στο κουλούρι αλλά βρίσκονται εκτός της δικογραφίας. Κατά την πρώτη τοποθέτησή του, όπως καταλαβαίνουμε, υπήρξε ένταση. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκανε λόγο για πολιτική εκμετάλλευση μιας εθνικής τραγωδίας, ενώ μετά από λίγες ώρες επανήλθε στην Ολομέλεια, σημειώνοντας πως τα συγκεκριμένα οστά έχουν εξεταστεί από ανθρωπολόγο, ανήκουν σε ζώα και γι' αυτό το λόγο βρίσκονται εκτός της δικογραφίας. Επανήλθε βέβαια και ο κύριος Βελόπουλος με ανακοίνωσή του, ο οποίος χαρακτήρισε αθλειότητες τα όσα είπε ο κύριος Φλωρίδης, σημειώνοντας ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες του έχουν δοθεί από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.
18: Έχω φωτογραφίες 200 οστών που βρέθηκαν. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, για τη δικαιοσύνη που λέτε. Είναι δίπλα στο γραφείο του Μπακαΐμι. Το καταγγέλνουν οι συγγενείς, δίπλα, σε κάτι κυβότια πεταμένα.
19: Κύριε Υπουργέ, πάμε εδώ.
18: Όχι, θα τα αφήσω και στα πρακτικά. Όχι, ο Υπουργός. Γιατί μου έλεγε ότι είμαι για τα μπάζα. Αλλά μέσα στα μπάζα βρέθηκα στον παντρεμένο και στο κουλούρι οστά ανθρώπων.
20: Η υπόθεση αυτή, πάνω στην οποία στήσατε αρκετή από εδώ μέσα μια μεγάλη συνωμοσία, προκειμένου να εκμεταλλευτείτε πολιτικά μια εθνική τραγωδία, οδηγήθηκε στο να καταρρεύσει η συνωμοσία με πάταγο.
0: Τώρα, η συνέντευξη του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου George Osborne στον διευθυντή της καθημερινής Αλέξη Παπαχελά μπορείτε να τη διαβάσετε ολόκληρη σήμερα στην Καθημερινή, κυρίες και κύριοι. Και τα όσα είπε ο κύριος Osborne έχουν δώσει ορμή στη συζήτηση για την επανένωση των γλυπτών. Έχουν φέρει και πάλι στην επιφάνεια το ζήτημα αυτό που εμάς μας αφορά πάρα πολύ και είναι βεβαίως ένα αίτημα το οποίο είναι πέρα για πέρα δίκαιο, αυτό της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα. Πάμε να ακούσουμε τι μήνυμα θέλησε να στείλει, παίρνοντας αφορμή από αυτή τη συνέντευξη, η ελληνική κυβέρνηση σήμερα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Παύλου Μαρινάκη, στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει η Μαρία Τσιλνίκου.
21: Αμετάβλητη παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την οριστική επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
22: Η θέση της κυβέρνησης είναι σταθερή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο.
21: Η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου έρχεται ως απάντηση στη χθεσινή συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου, George Osborne, στον διευθυντή της εφημερίδας Η Καθημερινή, Αλέξη Παπαχελά, προκρίνοντας το μοντέλο συνεργασίας με την εκπεριτροπή σε έκθεση των γλυπτών του Παρθενώνα σε Αθήνα και Λονδίνο.
0: Στην πραγματικότητα, δηλαδή, θα πρέπει να ακολουθηθεί ένα μοντέλο εκπεριτροπής, πράγμα το οποίο θα καθιστούσε τη διαδικασία αυτή νόμιμη βάση του Βρετανικού δικαίου. Βέβαια, δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός, αλλά για πρώτη φορά εδώ και 200 χρόνια, για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους, τα αντικείμενα αυτά θα βρίσκονταν στην Αθήνα για κάποιο χρονικό διάστημα, λέει ο κύριος Osborne. Να καταστήσω σαφές απλώς ότι οι όροι για τους οποίους συζητάτε αφορούν δανεισμό ή κάτι τέτοιο, ρωτάει ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή. Νομίζω ότι έχουμε μια διευθέτηση, λέει ο κύριος Osborne, που θα επέτρεπε ιζοφόρος του Παρθενώνα και άλλα στοιχεία να έρθουν στην Ελλάδα και με την παρόδο του χρόνου να βρίσκεται στην Αθήνα ένα όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος τους.
23: Μιλώντας στον Sky, μέλη της Βρετανικής Επιτροπής για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα τονίζουν ότι η πρόταση που παρουσίασε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια συμφωνία των δύο πλευρών.
24: Επιμένει στο ότι το μουσείο απέκτησε νόμιμα τα μάρμαρα, επιμένει στο ότι μόνο δάνειο μπορεί να γίνει.
25: Για να γίνει μια σωστή μεταφορά και επαναπατρισμός των μαρμάρων του Παρθενώνα, πρέπει να γίνει μια αλλαγή του νόμου, του Βρετανικού νόμου.
26: Ο στόχος είναι σαφής και ένας. Η επιστροφή και η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στο φυσικό τους χώρο.
21: Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι υπάρχει περιθώριο για την επίταξη συμφωνίας.

0: δηληστήριο στο Ριαζάν, 300 χιλιόμετρα περίπου νοτιοανατολικά της Μόσχας. Ο Ζελένσκι δηλώνει προδομένος από τον Αμερικανό ομολογό του.
1: Είναι κρίμα που χάνουμε έναν ισχυρό εταίρο. Δεν γνωρίζω ποιος τον πιέζει να μην είναι στη σωστή πλευρά. Αυτή πάντως δεν είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, λέει ο κύριος Ζελένσκι.
0: Οι Ευρωπαίοι στις Βρυξέλλες αναζητούν λύση για επιπλέον στήριξη του Κιέβου, επικρίνοντας σταθερά τον deal Τραμπ-Πούτιν.
1: Έχουμε σίγουρα μια διαφορετική προσέγγιση απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο, λέει η Καγιά Κάλλας. Θεωρούμε ότι πρέπει να ασκήσουμε πίεση στον επιτιθέμενο για να σταματήσει τον πόλεμο, όχι στο θύμα για να παραδοθεί. Ας εντείνουμε τις προσπάθειές μας και ας διασφαλίσουμε ότι οι Ουκρανοί θα μπορέσουν να κερδίσουν αυτό τον πόλεμο, λέει ο Πρωθυπουργός της Ολλανδίας. Και ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας λέει πως θα πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ της Ουκρανίας.
0: Για μορατόριουμ στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Με Σόφια και Βουκουρέστη να συναντώνται με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ εν μέσω των ανησυχητικά αυξανόμενων ανάλογων περιστατικών.

0: Την ίδια ώρα έχει αρχίσει και η καχυποψία για τη στάση της Ουάσιγκτον αναφορικά με το Starlink, που είναι το σύστημα αυτό του Elon Musk, το οποίο έχει φανεί πάρα πολύ χρήσιμο σε ό,τι έχει να κάνει με στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ουκρανών. Όλα τα νεότερα γύρω από αυτό το θέμα, μια σημαντική παράμετρος του πολέμου στην Ουκρανία από τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη.
1: Η καχυποψία στο Κίεβο παραμένει παρά την πλήρη αποκατάσταση των δορυφορικών υπηρεσιών. Και αυτό γιατί οι Ουκρανοί φοβούνται ότι η εξάρτηση κρίσιμων στρατιωτικών επιχειρήσεών τους από αμερικανικά συστήματα μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί από την Ουάσιγκτον ως μοχλός πολιτικής πίεσης. Να θυμίσουμε πως όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης, όταν επιβλήθηκαν ευνηδιαστικά περιορισμοί στο Starlink, με αποτέλεσμα τα ουκρανικά ντρόουν να χάνουν την επικοινωνία με τους χειριστές τους, επηρεάζοντας βεβαίως τις επιχειρήσεις στο μέτωπο. Την καχυποψία ενίσχυσε μάλιστα ο Elon Musk, διευκρινίζοντας ότι αυτή η στρατιωτική εκδοχή του Starlink ελέγχεται από την αμερικανική κυβέρνηση, με τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει και τον τελικό λόγο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τον Τραμπ, χαρακτήρισε μάλιστα τη διακοπή του Starlink συμπεριφορά που δεν αρμόζει μεταξύ συμμάχων. Ο Λευκός Οίκος από την πλευρά του αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Ωστόσο, λένε, οι υποψίες εντείνονται μέσα σε αυτό το κλίμα των αυξανόμενων πιέσεων του Τραμπ προς το Κίεβο.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς για την πρώτη αγωνιστική του Europa Conference League. Οι πράσινοι προηγούνται με 1-0. Είμαστε στο 48ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ντέσσερς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 10ο λεπτό έχει ανοίξει το σκόρ για τους πράσινους. Χθες η ΑΕΚ, παρότι ήταν καλύτερη για 60 λεπτά, έχασε από τη Σαχτάρ, ιτήθηκε με 3-1 για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Νίκου Παγκάκη.
2: Η ΑΕΚ πλήρωσε ακριβά τα λάθη του Σολοδίνου και γνώρισε οδυνηρή τα με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνεσκ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σε ένα μάτς που άρχισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς προηγήθηκε με τον Μάγερ. Στη συνέχεια όμως τίποτα δεν λειτουργήσε και η Ουκρανία έφτασε στην ανατροπή. Λίγα λεπτά μετά τον γκολ του Κροάτη, ο Πεντρίνιο ισοφάρισε με εκτέλεση πέναλτι. Στο δεύτερο μέρος της Σαχτάρ γύρισε τούμπα το παιχνίδι με το τέρμα του Βινίσιου στον Μπίας, μετά από τραγικό λάθος στον Πρινιόλι. Σε μια φάση που η Άκα έπαιζε με παίκτη λιγότερο, γιατί ο Γιώβης καθυστέρησε να βγει εκτός γηπέδου της στιγμής της αλλαγής του. Το τρίτο γκολ που επισφράγησε την νίκη της Σαχτάρ ήταν το Μεντόσα. Με τις δύο ομάδες να έχουν και από ένα δοκάρι στην αναμέτρηση. Συγκλονιστική η παρουσία του κόσμου της Ένωσης στο Stamford Bridge που ξεπέρασε 10.000. Ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό έχει αντίκτυπο και στη θέση της στο βαθμολογικό πίνακα, καθώς υποχώρησε στην 20η θέση. Σήμερα στη μάχη μπαίνουν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Όφη. Οι πράσινοι ανοίγουν την αυλαία στις 8 παρατέταρτο, αντιμετωπίζουν στο ΑΚΑ την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα. Τη Σκυτάλη παίρνει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει στη Μασσαλία τη Μαρσέγ, ενώ στη Γαλλία θα βρεθεί και Όφη για να αντιμετωπίσει τη Ρεν.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητά.

0: αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 φτάσει στο τέλος του. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την Αναστασία Τσιβούλη και αμέσως μετά μαζί σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό σας βράδυ.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Izomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 3245 15 και 2695 055 137.
1: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: σου.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

να μείνεις πάντα θύμα. Πάλι το ίδιο ποίημα για ξένες καλονές.

0: 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.